0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 5.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ως οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή.

0: Δύο καιρός θα είναι, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ούγαρ, ούγαρ, ούγαρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε, να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών. Σε κάτι μοναστήρια, ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ έχω. Σήμερα εντωμεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και των...

0: και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα λέει, έγινε μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόνοι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το. Ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήταν. Σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει, παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό. Ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Υπήρχε και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι, γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7 και 27 και θα δει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί, και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ, η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές, δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά ηρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Να μου πω, θα την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω. Κούκος αηδώνει, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και εγώ και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνο στο ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα. Τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν σπάω, δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί, νομίζω, το θέμα που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά, θα μπεις. Τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2, και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το, δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγανε κιόλας, πως θα τα πήγαινε. μέχρι λέει τις, κάνω πίσω τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε λέει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη, τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε λέει τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά λέει και αιτία είναι τα ομόλογα, ε. Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες λέει μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει Ecofin, ε. Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει ένα πουλάκι, έλεγε, μου έλεγε μάλλον ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης, της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, ε. Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λέω. Στην Πορτογαλία δίπλα έπεσα. Επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε ο Μάρκο Ρούμπιο κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ναι. Ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτη και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία, ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα, αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ? Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Αν πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά? Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω. Ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει? Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού, ανακλήθηκαν λέει οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό? Τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα να ακούσουμε τη

0: όλες τον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα 2 με ελαφρύτερα τραύματα. 2 σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στη Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούς εκεί, της εκλογικής μου περιφερίας που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπιτάγε. Οικονομία, μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει τελείως. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε, Σωσό, χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, πάμε εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποιήσεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητικοί σύλλογοι, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μια. Θα μου πει και εμεί δεν έχουμε εκλογέ. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε. Δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, στα σοβαρά ναι, στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και τις κρίσεις και στην πολιτική. Φαίνεται από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρων άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό, 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πρωτοσάλτε, εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα, και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τι, επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα, αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή, χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό, στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη, ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είστε προσεκτικοί, όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε είναι και λόγω ηλικίας τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ υγρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι, λέει, πολύ μίζερη, λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουγα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς την κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει, πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν, λέει, τα μάτια τους τις εκλογές στα κόμματα εξουσίας. Δεν τους σώζει, λέει, καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις, λέει, στα μοναστήρια, Κι όμως ξέρεις, Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια. Που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή. Δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα. Εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω. Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου, λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πόσο έχουμε σήμερα? 26. Σωστά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει. Όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, όχι ακούσει, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία, κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη. Καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε Θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να καις. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι κάψιμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μη λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνίλη χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, για να δω, και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, okay, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα. Το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Νόντα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γεια. Άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες κι εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Γκίμπελη, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, και να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Πάμε Breaking Ad.
16: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
16: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Δεν
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Η ώρα είναι 7.
22: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
23: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
22: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
23: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
24: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
25: Bella FM.
26: Το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αχριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών.

0: Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία τα οποία είχαμε. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχιό είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Με τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Στο μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενος,

0: Έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα. Άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
1: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
2: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
3: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλήλεις ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
2: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Τη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γκίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι τις συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα Ντα Σίλβα, εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστη της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδωνος Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμά παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9:15 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε το Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά, που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα της λεωφόρου δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου, όπως τις περισσότερες Παρασκευές, είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Και έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι νότι, 2 με 4 Μπόφορτ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, την Κυριακή, στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά, εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29. Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή ημέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικά.
0: Εντάξει, ρε παιδί,
1: δεν φοβόμαστε. Εγώ συμφωνώ.
0: Με τη βροχή.
1: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να.
0: Ζημιές να μην κάνει.
1: Και αυτό, ζημιές. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται
0: να ξανανεβαίνει
1: πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά
1: ναι.
0: Κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Χτυπάσαμε.
0: Η ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης,
0: για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική η τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, Έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξιοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την επισυμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει, γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκταση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η αλήθεια, η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεημένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί πάει με ένα χρόνο, μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο συντελεστής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνανε ανάποδα το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεημένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτους έχει βγει η οικοδομική άδεια. Γιατί? Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από το εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή, να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει, τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης. Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητέα που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι, αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητος. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνησης για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο κανόνας σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα κατεδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος. Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το κτίριο.
1: Μόνο κτίρια, για κτίρια. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο, πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βγάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδραστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδράψεις, που θυμίζω δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδραφήσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούριο. Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδραφήσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτηρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτηρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή και καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
0: ναι,
1: δράσει στο εξωτερικό, είτε ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
0: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
0: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
0: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά. Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες να τη στείλει στην καθημερινή της Κυριακής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
0: θέλω
1: να πω, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω, έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως, επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω. Ναι, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών. Όχι σημαντικά προβλήματα. Η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση. Όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιο Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Για πες μας γρήγορα, Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour. Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Γιαννός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα, και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος, για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
18: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
0: Ναι.
18: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
0: Ναι.
18: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
0: Μάλιστα.
18: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
0: Ναι.
18: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
0: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
18: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
0: αργεί να νομοθετήσει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία.
18: Θα σας απαντώ.
0: Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
18: Και υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση. Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει
0: ο καταναλωτής,
18: ο οποίος, πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-60-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Mm. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
0: Ναι.
18: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
0: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, πότε μπορεί να το προσπεράσει.
18: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερη από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
0: Ναι.
18: Αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτό που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντοτε ασφαλισμένο.
0: Ωραία, ερώτημα.
18: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
18: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας. Και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που τη αναλογεί. Θυμίζω στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%.
0: Πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα, κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις τους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα? Γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση.
18: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια. Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά σας. Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια δυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο θα, εσύ θα μπει στη διαδικασία, μάλιστα, να πας στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
18: Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
0: Πολλές αδυναμίες βλέπουμε.
18: Πρέπει να λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε,
0: συμφωνώ.
18: Με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κατεβαίνουν να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάνει στο σημείο ο πελάτης.
0: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
18: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
0: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
18: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, γιατί θα κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα διευρυμένη ολομέλεια του Ελληνικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
15: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
14: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
15: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιώσ. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά.

0: διαλόγους. Το έχει κάνει μία φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μία έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16 και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές ξέρετε και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
1: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρούμπιο, τι λέτε?
0: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας. Να μπορεί κάποιος να σηκώνει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεί, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς στο χάρτη τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
1: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
0: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
1: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέγουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο.
0: Δεν θα συμφωνήσω με αυτήν την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω

0: Ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και, και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αναδικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη. Άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, οπότε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
1: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
0: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
1: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
0: κακώς,
1: ότι είναι ήττα.
0: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση και τώρα βέβαια με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
1: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε?
0: Δεν θέλω να
1: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
0: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
1: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
0: Κοιτάξτε.
1: Ενδεχόμενη αποτυχία. Κανείς δεν το θέλει.
0: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Είτε κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια, κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας ως να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
1: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη, άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
0: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35 και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
1: Σε κάθε περίπτωση θα την πρόβαλε ο ίδιος.
0: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
1: Να τώρα, με αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
0: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά, είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
1: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
0: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς ήδη δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ίσχυροι. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
0: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά
1: έναν ελαφρύ κυματισμό.
0: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
1: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν εσπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών. Ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο, ώστε αν ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση. Το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
1: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι, βρε παιδί μου, δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα. Έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
1: σκοτώνονται
0: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε, ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΛΕΚΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
1: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
0: Μα ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο. Αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίος της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει η τουρκική, το τουρκικό κοινοβούλιο.
0: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να το δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
1: Σας απάντησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει ο κ. Σαντουλάκης?
0: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια γράμματα, γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέουτα και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
1: Αποκλειώνει η χρέωση και δέχεται κριτική.
0: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα.
1: Ναι. Την επισήμανση που θα κάνω τώρα την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασεύσει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τυθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
0: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες σε ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
1: Μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
0: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε. Και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτό αντανακλάται.
1: Πώς να το εξηγήσετε στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε.
0: Αφήστε,
1: μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε στους σημερινούς νέους.
0: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε έναν βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, το οποίο αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση, από την τηλεόραση του Sky, κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα, αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Δεν θα φανταστείτε, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό, ναι, από την Κρήτη, που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών, ναι, είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
0: Και θα σας πω γιατί. Γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Κύριε, και εκεί δουλεύουν, ναι, νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
1: Εμείς που μεγαλώσαμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία εκ παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε εκλογές έως τώρα?
0: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές?
1: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφεται πάρα πολύ δύσκολο. Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να ανταπεξέλθει. Θα μοιράσει.
0: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
1: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
0: Να το πούμε λοιπόν. Ναι. Να το πούμε λοιπόν.
1: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε διαμπάσπιπτώσει. Εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Να ξανακάνουμε.
1: Να
0: ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
1: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο που περιγράφεται.
0: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
1: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
1: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
0: Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρ διότι κοστίζει τα καύσιμα.
0: Να ρωτήσω το εξής.
1: Οι επαγγελματίες με το πετρέλαιο κίνησης,
0: και δεν μου λέτε,
1: οι διαλυείς που τους δώσατε βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
1: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
0: Η κυβέρνηση έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
1: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό?
0: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Του ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κρυθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται, δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
1: Όλα αυτά τα οποία. Είναι πολύ πράγμα να υποθέτει ο περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
0: Αυτή δεν είναι
1: η δουλειά του.
0: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
1: Στην υγεία γίνεται. Πολύ ωραία. Είμαι ναι. Στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
0: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυώμαι ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πώς θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι στις κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικός σχεδιασμός. πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει να τουλάχιστον. Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Όχι, προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια λαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αδράκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
1: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα τη αλαζονική συμπεριφορά των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε? Ή όσο θα πηγαίνουμε στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο.
0: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένοι με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
1: Πάντως, ως προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κοντογιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
0: Μισόλετο.
1: Ότι εκεί, πώς θα το πω, δεν ότι είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ? Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω οι πιο καλοί, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
1: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
0: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
1: Δεν σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί δεν θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
0: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε Σταυρό, και ο Σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
1: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο Σταυρός.
0: Καταλήγω στο να υπάρχει ο Σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
1: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη
0: όχι.
1: Που βάζω συνέχεια θέματα.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσια αν δεν δώσεις μίζα.
0: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί όταν δεν είναι συγκεκριμένοι τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
1: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠ. Έσκασε στα χέρια του.
0: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν την κινήση και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
1: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε. Εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομο. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδίας το σκέπτεστε να το συστήσετε
0: καταρχάς,
1: στην Ελλάδα.
0: Καταρχάς έχουμε αγροτικό.
1: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
0: Αρκετά
1: υπάρχουν.
0: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κινήτρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
1: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε την να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι,
0: να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα,
1: ακόμα
0: μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδεικτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου, να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ, με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
1: έχει
0: μισθό.
1: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα.
0: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο, δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
1: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Περακάκη, εσείς και ο κύριος Περακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
0: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκοσίας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι.
0: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
1: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
0: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
1: παραπάνω, κύριε.
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, η άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
1: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
1: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
0: Ναι,
1: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο κερατώνεται.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Αλλά
0: δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο, δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Μα πήρες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
1: Ναι,
0: παρά τις όποιες μάχες όπου στο φυλακών δίνουν κάποιοι.
1: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
0: Κοιτάξτε.
1: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
0: Πριν από 10 χρόνια, κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν με το ζόρι προσέγγιζε το 30%. Και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ένα σκοπό μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καρμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην δυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
1: Όπου σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
0: Όχι,
1: έχουν τη σημασία για το πώς θέλουμε, αυτή η παράταξη πάντα διευρύνεται.
0: Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
1: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
0: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
1: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες τις περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
1: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
0: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
1: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? Πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
0: στο πρακτικό,
1: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη που γεμίζουμε το ρεζόν.
0: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ να αυτά κοιτάμε, να γυρίζουν πίσω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε, να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
0: Μα ποιος.
1: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα να το κλείσουμε το θέμα.
0: Ναι,
1: όχι αστεία από μένα. Χωρίσουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Θα το ξαναπώ. Τον Αρμαγεδόν δεν θα τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι. Αν έρθει όντως.
1: Όχι, αν έρθει δυστυχώς.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αλλά δεν θα έρθει.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Ότι θα στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
0: Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζουμε μεγάλη ταμπέλα.
1: 16 λεπτά τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και εν πάση περιπτώσει οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
1: Και μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Τη μέσο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας. Αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους επιχειρηματίες.
0: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα υπάρχει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσει, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσει. Βέβαια.
0: Πού τα διαβάζετε σε αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλη μέρα.
0: Πού τα διαβάζετε?
1: Απορώ, πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλη μέρα και ο νυχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα από αυτό το παρόν.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια κτλ. Μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουμε και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείται και στην ΙΤΑ εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25% ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία θα σηκωθούν λέει μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983, 32-33-34 και 6974-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
8: Πέλα FM.
0: Συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε?
0: Μα αν δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι

0: αιγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το
0: πω. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε. Συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Απλώς να συντονιστώ λίγο, γιατί δεν έχω και τα χαρτιά μου μπροστά. Το φτιάξουμε όλα τώρα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Η σημερινή μας εκπομπή είχε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο μέρος. Τώρα αυτή η συνέντευξη μπορεί να γίνει και ένα podcast, να την έχετε στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι. Μάλλον θα γίνει, γιατί έχει και λέγαμε τώρα πριν, την ώρα που σηκώθηκε και έφευγε, λέει ότι τώρα πια με τα podcast μπορεί να κάνουμε και 2 ώρες και 3 ώρες. Οπότε του λέω, αν θες συνεχίσουμε, αλλά μου είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί εκεί θα δοθεί το όνομα του Στέφανου Μάνου σε μια αίθουσα του Υπουργείου και θέλει να παραβρεθεί σε αυτή την τελετή για να δει από κοντά και την οικογένεια του εκλειπώντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη, για την υποστήριξη. Οπότε προτείνω να την κάνουμε podcast αυτή τη συζήτηση. Διήρκησε 64 λεπτά και προσπάθησα να βάλω ό,τι μπορούσα παραπάνω. Τον διέκοπτα κάποιες στιγμές, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν περιμένεις να διατυπώσεις, να κάνεις και δεν γίνει διάλογος, δεν κάνουμε και τίποτα, και δεν έχει και ρυθμό. Όπως ξέρετε, εμένα ψηλό μου αρέσει και να με διακόπτουν και να διακόπτω. Μπορεί να ενοχλείστε κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι ακαδημαϊκό εδώ. Δεν είναι η Ακαδημία Αθηνών, ανεβαίνει ο καθένας και βγάζει το λογίτριό του. Εδώ κάνουμε διάλογο. Και ο διάλογος έχει και διακοπές, έχει διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και ατάκες και τα σχετικά. Τώρα θα ήθελα να σας ψυχαγωγήσω λίγο, βέβαια, διότι θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αλλά και λίγη ψυχαγωγία μετά από

0: έναν διάλογο μιας ώρας, μου χρειάζεται λίγο να σας πω την αλήθεια. Να γιατί υπάρχει, να παρακαλώ να ετοιμάσουμε το εκείνο της ομάδας αλήθειας που λέει δημοσκοπήσεις παραπολιτικά. Να γιατί υπάρχει η ομάδα αλήθειας και γιατί είναι σημαντική η δουλειά που κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσουν τα παιδιά, όλοι οι συνεργάτες της ομάδας αλήθειας, μπράβο τους, δεν τους ξέρω και όλους, αλλά χαίρομαι και γνωρίζω τον Κώστα Δογάνη και τον Κίμο Αναμπένο, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί εκεί. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Μας καταγράφουν όλους και πολύ καλά, και όταν λέμε αερολογίες μετά ή λέμε μπουρδολογίες, απλώς δεν είναι, κοιτάξτε τι είπατε, δεν κάνουν τίποτα άλλο, δεν διαστρεβλώνουν. Άλλο αν η αντιπολίτευση που δεν πρόλαβε να κάνει ομάδα αλήθειας και μάλλον δεν έχει και την ικανότητα να το κάνει, διαμαρτύρεται. Τα παιδιά της ομάδας αλήθειας δεν διαστρεβλώνουν, απλώς είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή, αντί να κοιταχθείς τον καθρέφτη σου, κοιτάς, ακούς την ομάδα αλήθειας και λες, εγώ τα είπα αυτά. Θα πει ένας πολιτικός, εγώ τα είπα. Ναι. Λοιπόν, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Θα ακούσουμε τον επερχόμενο με σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Εμένα μου αρέσει πάντα η σοβαρότητα, όπως λέτε. Δεν μου αρέσει η σοβαροφάνεια. Γιατί το έλεγα και σε εποχές δύσκολες το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν είχα διοικητικά καθήκοντα, τότε που μπαίναμε στα σκυρά χρόνια. Βάλε λίγο η μουσική ακόμα, δεν έχουμε κανένα άλλο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν. Να διορθώσω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πάει με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Εκεί θα ονοματοδοτηθεί η αίθουσα Στέφανος Μάνος. Ζητώ συγγνώμη και όχι η Εθνική Οικονομία που είπα προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίρη. Έλεγα λοιπόν τότε από το 2010 εδώ στους συναδέλφους μου, όταν ασκούσα διοικητικά καθήκοντα στο ραδιόφωνο του Sky, όταν διεύθυνα τα πράγματα, ότι μην αγχώνεστε, γιατί μας λέγανε τότε ότι δεν έχουμε ανθρωπιά και ότι δεν έχουμε συνέστηση, γιατί ήμασταν, λέγαμε, μνημόνια. Παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα, και βγαίναμε οι κακοί, που δεν είχαμε ψυχή. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είχαν ψυχή. Εμείς δεν είχαμε ψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τους είδαμε μετά. Γι' αυτό, ξέρετε, το κόλλημά μου με την περίοδο Τσίπρα είναι η κοροϊδία και η απατεωνία. Δεν είναι, πώς να το πω, η κοροϊδία ότι ήταν και καλά, γιατί είναι, πώς να το πω, ευφυείς άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι, για να κοροϊδεύουν την κοινωνία που είσαι ευφυείς, τελεία. Τώρα, που τη χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου, είναι αυτό, είναι μια άλλη ιστορία, είναι άλλο σκέλος. Λέγαμε τότε, δεν θα είμαστε με την σοβαροφάνεια, αλλά θα είμαστε σοβαροί. Και η σοβαρότητα δεν πεθαίνει ποτέ. Ο επερχόμενος λοιπόν με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, και είπα από την πρώτη στιγμή, θέλω να μου το πιστώσετε αυτό και σας ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, ότι τζάμπα το rebranding, τζάμπα πήγαν τα λεφτά, όσοι δώσανε. Προσέξτε τώρα, είναι ο ίδιος εαυτός του, ο ίδιος, είναι το πριν και το σήμερα. Τι εννοώ? Όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση των Ελασιτών, ήταν γεγονός ότι θα έκανε ένα γκέλ δημοσκοπικό. Δεν μπορεί να μην κάνει, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που τον περιμένει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούν τον εαυτό τους, αυτό που λέμε αριστερά, και θέλουν να υπάρχει ένας που τους εκφράζει. Οκ, okay, πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα, αλλή μόνο. Λοιπόν, τότε λοιπόν χαιρόταν με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό όμως το γκέλ δεν συνεχίστηκε τώρα τον Σεπτέμβριο μετά την ΔΕΘ. Περίμεναν οι Ελασίτες ότι θα γράψουν το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχουν γράψει. Το ποσοστό κυμαίνεται ακόμη στο ποσοστό που είναι κάτω από το 23 το αποτέλεσμα, και χειρότερο από αυτό που έφερε ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε διακοπές από το Μαϊάμι, πέρασε μπροστά τον Αύγουστο μπροστά από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, τον εκλέξανε αρχηγό μες στην απελπισία τους, και μετά πήγε να φέρει τα χειμωνιάτικα τον Οκτώβριο, αν το θυμόσαστε. Ταξίδεψε με τον σύζυγό του μαζί και φέραν οι άνθρωποι τα χειμωνιάτικα για να βγάλουν το χειμώνα του 23. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι, έτσι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά είναι αυτά που λέμε ελληνικά facts. Είναι γεγονότα, δεδομένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σήμερα λοιπόν δεν βγαίνουν και λες στην δημοσκόπη, δεν του δίνουν το αποτέλεσμα που θέλει και εκνευρίζεται. Το καταλαβαίνω, απολύτως το καταλαβαίνω, είναι πολύ ανθρώπινο, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Πήγε λοιπόν χθες εδώ συνέντευξη στα παραπολιτικά, εκεί λοιπόν στα παραπολιτικά ο Σωτήρης Ξενάκης τον στριμώχνουν μαζί με τον Βασίλη Σκούρη, τον στριμώχνουν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους, οι συνάδελφοι στα παραπολιτικά. Και τώρα ακούστε, το σήμερα με το δύο μήνες πριν. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, απόλαυση.
1: Αλλά τι κατεβαίνετε σε εκλογές.
2: Ίσως πρέπει να το καταργήσουμε γι' αυτό σιγά σιγά, αφού αποφασίζουν δημοσκοπήσεις πλέον. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε.
3: Δεν θα σας αρέσουν.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μια χαρά είναι. Απλά λέω ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα.
4: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις.
2: Διότι υπό ένα εργαλείο και να βλέπει κανείς τις τάσεις έχει γίνει εργαλειοποίηση των μετρήσεων.
4: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
2: Δεν είναι να ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα.
5: Το ανέλπιστα θετικό ξεκίνημα με το 17, 18, 19% δημοσκοπικά στις πρώτες μέρες της δημιουργίας μας.
6: Θα έλεγε κανείς, αν τον ρωτούσατε το καλοκαίρι του κύριου Τσίπρα που ήταν ψηλά κλπ.
2: Και τώρα πούμε ψηλά.
5: Το επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να γράψουμε το δύο μπροστά.
6: Δεν φαίνεται, τότε έχει μία.
2: Πού φαίνεται.
6: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πού βλέπει, πείτε μου.
6: Είναι μια στασιμότητα, παιδί μου. Δεν είχε άνοδο μετά το καλοκαίρι. Αυτό λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω αυτό. Αν εσύ βλέπετε αυτό, να το συζητήσουμε.
0: Εντελώς, ο εκνευρισμός είναι εντελώς ανθρώπινος. Το επαναλαμβάνω. Αλλά είπαμε, η σοβαρότητα, το rebranding θέλει και σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα, όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Ο κύριος αρχηγός των Ερασιτών έχει μια άνεση σε αυτό, σε αυτό δηλαδή, το οποίο θα το ακούσετε τώρα από δύο ηχητικά. Λοιπόν, πήγε και στην ημερίδα του Βήματος και έδωσε στην ίδια συνέντευξη στα παραπολιτικά, έχει το ίδιο, χρησιμοποιεί το ίδιο. Το καλώδιο, έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια ότι είναι καλώδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως το συζητήσαμε και με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν του είπα ότι θεωρήθηκε ότι εκεί στην Κάσο ιτήθηκε η κυβέρνηση. Αυτό δεν του λέει η δεξιά, που έχασε την ψυχή της και τώρα θα τη βρει με κάτι πικραμένους που δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά θέλω να πω ότι στην πολιτική αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να έχεις και έναν λόγο να τεκμηριώσεις, δηλαδή το γιατί θέλεις εσύ να έρθεις στη θέση του άλλου, να έχεις κάποια επιχειρήματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μην χαθούμε τώρα σε αυτό πάλι. Ήταν ότι συζητούσαμε όλοι για καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που θα διασυνδέσει την Ελλάδα και με την Κύπρο και την Κύπρο με το Ισραήλ, για να πηγαίνει ρεύμα. Ρεύμα, παρακαλώ, στην ημερίδα.
5: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ας το τα, μην τον μπερδεύεις τα καλώδια. Μην τώρα, μην χώρεσαι το θαλάσσιο δίκαιο, δίκαιο από εδώ, κύριε. Άστα. Λοιπόν, καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε ότι είναι και φάιμπερ. Ενώσουμε την Κύπρο. Αυτά γίνονται στο συνέδριο. Παρά το η κυρία Λιμπεράκη προσπαθεί να βοηθήσει, του ξανακάνει ερώτηση και του λέει ηλεκτρικό καλώδιο, εκείνος επιμένει. Μετά τα αποσύρανε αυτά, τα κρύψανε, αλλά η ομάδα αλήθειας τα καταγράφει όλα. Προλαβαίνουν και αυτοί, άτιμοι και αυτοί. Λοιπόν, μετά πηγαίνει στα παραπολιτικά.
5: Ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει υπόκειται στους ίδιους όρους. Δεν είναι αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου. Με βάση τη συμφωνία του ΟΗΕ για το δίκαιο της θαλάσσης, την Άγκλος, υπόκειται στους ίδιους όρους που υπόκειται ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
0: Ναι, άμα κατάλαβες εσύ, καταλάβαμε και οι υπόλοιποι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αυτά είναι στο ψυχαγωγικό σκέλος, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι στην κανονικότητα για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
7: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε,
7: σας
0: κύριε,
7: άκουσα νωρίτερα.
0: Τι γίνεται,
7: ακούσα το πρώτο.
0: Τι καταλάβατε.
3: ότι κάτι, ότι θα υπάρξει με μια θετική ανταπόκριση για Ελλάδα και Ιταλία σε κάτι περιορισμένο, σε σχέση δηλαδή με τη δυνατότητα του ξοδεύειν, δηλαδή περισσότερων μέτρων.
0: Αλλά την παρατήρησή σου τη δέχτηκε ότι είναι ακριβής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την παρατήρηση που μου έκανες για αυτό το ξύμορο και το άδικο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, στη ζώνη.
3: Ναι, και φαίνεται τελικά ότι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται τελικά ότι οι μεγάλες χώρες, το ξέραμε, αλλά είναι άλλο να το βλέπουμε, ακόμα και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές, ορίζουν και δίνουν το στίγμα. Άρα, όταν μιλάμε για κανόνες, τους οποίους ξέρεις και εσύ και εγώ, και τους πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να τηρούνται, καλό είναι να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου
3: είναι ελληνικό.
0: Έτσι,
3: δεν γίνεται. Υπέρ των κανόνων είμαστε.
0: Ναι,
3: και νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές μας ότι είναι υπέρ των κανόνων. Αλλά να ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι μόνο όταν εμείς έχουμε τη δυσκολία.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, βέβαια, για φίλους που δεν τον έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, εγώ με βάση τη δική σου επισήμαση του είπα ότι τα 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιεζόταν και εμείς ήμασταν δυστυχώς αυτοί που μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες, Νίκο μου, τον Μπάμπη, εσένα, εμένα, ναι, και 2-3 ακόμη.
3: Ακριβώς.
0: Δεν ήμασταν παραπάνω. Λοιπόν, 2-3 σχηματικά το λέω, πολύ λίγοι άνθρωποι. Εδώ κυνηγηθήκαμε γιατί είπαμε ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης και μας τρέχανε να κάνουμε δήλωση μετανοίας. Κάτι οι αριστεροί που ήταν μέσα στην Ένωση Συντακτών, κάτι οι αριστεροί που είναι μέσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι ούτε καν είπαν, κάτι καθηγητές μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι και καθηγητής, δεν είπε ποτέ συγγνώμη ότι κυνηγήθηκε ο άλλος για την άποψή του. Σκέψου αυτοί να μας κυβερνούσαν. Σταλίνες, κανονικοί δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, που μας κυβέρνησαν δηλαδή, ενώ να είχαν επικρατήσει κιόλας. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σταλινικοί. Τότε λοιπόν λέγαμε ότι η Ελλάδα, ναι, πρέπει να πάρει μέτρα να μειώσει το έλλειμμά της και ταυτόχρονα στην Ευρώπη περνούσαν μια χαρά. Έτσι δεν ήταν? Πώς το λέγανε εκείνο το. Τι ρήτρα είχαν τότε, πώς το λέγανε εκείνο το. Ποιος ήταν ο όρος, Νίκο, που μοίραζε λεφτά, ο Ντράγκη, στην Ευρώπη?
3: Το QE ήταν τότε.
0: Ναι.
3: Ήταν το περίφημο QE, η ποσοτική χαλάρωση.
0: Η ποσοτική, αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ποσοτική, κάτσα το γράψω και αυτό το έχω στα πρόχειρα. Η ποσοτική χαλάρωση, λοιπόν. Τώρα όμως που τα μεγάλα κράτη τραβάνε ζόρι και πρέπει προεξαρχούσης της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της, το οποίο είναι στο 5, έχει φύγει στο 5,1, και ποιος θα πει τώρα.
3: Όχι, στο 5,1 είναι ο στόχος να μειωθεί, έχει φύγει πάνω από το 5,1.
0: Με συγχωρείς, σε ευχαριστώ πολύ και ότι πρέπει να πάρουν μέτρα, ποιος θα πάρει μέτρα εκεί με Μελανσόν, με Λεπέν, εκεί γίνεται, χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, δεν της το επιτρέπουν να κάνει. Αυτή την αδικία επισήμανες και το δέχτηκε ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι, και αλήθεια είναι, έκανε και κάτι άλλο, το οποίο αλήθεια είναι, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Υπενθύμησε το ελληνικό υψηλό δημόσιο χρέος και για το πόσο σημαντικό είναι να το μειώσουμε. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είναι το νούμερο ένα, θα έλεγα. Φανταστείτε πολύ απλά ότι τέλος Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΕΕΠ από την Ιταλία, με τις πληρωμές που μπορεί να γίνουν μέσα στο 2027, μπορεί να πλησιάσουμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΕΕΠ της Γαλλίας. Δηλαδή να βάλουμε δύο χώρες στο τέλος του 2027 από πάνω μας. Αυτό, η αλήθεια είναι, αλλάζει όλη την εικόνα της ελληνικής οικονομίας και μπορούμε και αποκτάμε ένα ακόμα λόγο παραπάνω ότι εμείς συνεχίζουμε, και μπορούμε να ξοδεύουμε και θα δικαιούμαστε παραπάνω να ξοδέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε υψηλό δημόσιο χρέος. Από τη στιγμή που το δημόσιο χρέος μας φτάνει κοντά στο 137 με 140% του ΑΕΠ, παραμένουμε η πιο υπερχρεωμένη αυτή την ώρα που μιλάμε χώρα στην Ευρωζώνη. Θα το περάσουμε και αυτό, και θα το περάσουμε τώρα, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο, γιατί μειώνουμε και το βάρος για τις επόμενες γενιές. Απλώς χρειαζόμαστε και ένα τράτο, που λέμε, έτσι που λέει ο μέσος Έλληνας, για να μπορέσει να τα βγάλει λίγο πέρα. Θα είναι στοχευμένα τα μέτρα επίσης, αυτό καταλαβαίνουμε. Και από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και από αυτό που συζητήθηκε χτες στο Eurogroup. Δηλαδή, η ιστορία οριζόντια νομίζω τελειώνει στην Αντλία που θα ανακοινώσει 14 του μηνός σε πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απόλυτα στοχευμένα πάνω σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση που δεν μπορούμε να την παλέψουμε εύκολα, υπό ποια έννοια ότι θα είναι η κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρώπης, την οποία φαίνεται ότι όλες οι χώρες την τηρούν, παρά το γεγονός ότι τα επιτελεία εδώ των κομμάτων ψάχνουν να βρουν ποια χώρα δίνει κάτι παραπάνω. Καμία δεν δίνει παραπάνω. Γιατί πρώτα απ' όλα οι πιο πολλές δεν μπορούν, και όσες μπορούν έχουν τους κανόνες οι οποίες τις συγκρατούν και τους τηρούν τους κανόνες. Θα πάμε μαζί υποχρεωτικά και βλέπουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα αυτό χθες με τους... προσπάθησα εκεί να του πω ότι αυτό με τους αλληλείς, ότι αν θα έρθουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, εκεί δύο φορές που το ρώτησα πέσα πάνω σε τοίχο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα αληθινό των αλλιέων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σαν τους αλλιείς είναι πολλοί άλλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια γραμμή που λέγεται γραμμή της αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι αναλογική αντιμετώπιση των φορολογουμένων και των εισοδηματικών τάξεων που πλήττονται από την κρίση. Αν για παράδειγμα φτάσουμε στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο που λέει 70% της ζημιάς που πράγματι έχει δώσει ως γραμμή η Ευρώπη να επιδοτηθούν οι αλλιείς, τότε γιατί να μην κατέβουν με την ίδια λογική οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο κατώτερο επιτρεπόμενο όριο? Όλα αυτά ξαφνικά δημιουργούν μια ιστορία πολύ μεγάλη δημοσιονομικής, με μεγάλης δαπάνης, δημοσιονομικής δαπάνης. Άρα πώς θα δοθούν? Μπορεί η αλλιείς να είναι, επειδή είναι ένας μικρός κλάδος οικονομίας και να γίνεται η δουλειά με λίγα λεφτά, να το πω πολύ απλά, και το ξέρουν οι ίδιοι αλλιείς ότι γίνεται με λίγα λεφτά και ξέρουν ότι δεν είναι κάποιο σοβαρό κονδύλι στον προϋπολογισμό. Απλώς θα βγουν και άλλοι μετά και θα έχουν δίκιο. Εγώ λέω για παράδειγμα τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, τους οδηγούς τώρα φορτηγών, τους οδηγούς ταξί που μας ακούνε. Δεν θα πούνε και οι άνθρωποι αυτοί, εμείς γιατί είμαστε μόνο στο οριζόντιο του 15 λεπτά συν 5 των δηληστηρίων, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση? Γιατί δεν πάμε και εμείς παραπάνω, δεν πάμε και εμείς στα 30-32. Είναι ήδη στα 32 αυτή τη στιγμή οι αλλιείς. Γιατί δεν πάμε παραπάνω? Η αύξηση ποσοστιαία του καυσίμου είναι περίπου ίδια. Δύσκολες αποφάσεις, προφανώς, ειδικά σε περίοδο κρίσης.
0: Κράτησε το, θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς. Μαζί θα πάμε. Έχεις 20 λεπτά ακόμη δικά σου. Okay. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, γιατί η προηγούμενη ώρα ήταν εντελώς καθαρή από διαφημιστικό χρόνο, είδατε, γι' αυτό και μας δόθηκε ευκαιρία και απλώσαμε μια συζήτηση. Λοιπόν, το σπίτι μου 3 έρχεται και οι επίσημοι όροι του αναμένονται. Δήλωσε από τώρα το ενδιαφέρον σου στη φύθεση και προετοίμασε σωστά τα επόμενα βήματά σου. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της φύθεσης μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις μια πρώτη εκτίμηση της δυνατότητας στεγαστικής χρηματοδότησης που μπορεί να υποστηρίξει το οικονομικό σου προφίλ. Η αξιολόγηση είναι ενδεικτική και δεν πρόκειται για έγκριση ή προέγκριση δανείου. Η τελική χρηματοδότηση προκύπτει με βάση τους επίσημους όρους του προγράμματος που θα ανακοινωθούν και στην αξιολόγηση του πιστωτικού φορέα. Επικοινωνείτε με τη φύθεση στο 211-77-77-200.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπογιορτί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
16: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημένοντας ότι και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι ΗΠΑ ξεκάθαρα στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανιστόρητο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας δήλωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ερωτηθείς περί αλαζονίας στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις, στέλνοντας ωστόσο και το μήνυμα ότι καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Απαντώντας αμέσως στην κριτική Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Τραγωδία χθες βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Έχασαν τη ζωή τους δύο ανεβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ να σας ακούσουμε.
19: Ένα συνεργείο αποφάσισε
0: και... Έχετε χρόνο κύριε Κολομιχάλη. Σήμερα όχι με το ρυθμό που σας διακρίνει και την
19: εντάξει.
0: Με την ησυχία που σας διακρίνει. Παρακαλώ.
19: Άκου λοιπόν, όχι. Βγήκε και σήμερα ένα συνεργείο στην παραλιακή τέτοια ώρα, εδώ και πόσο, καμιά ώρα, 45 λεπτά, να κλαδέψει τους φοίνικες. Ατελείωτο το μποτιλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, άνευ λόγω επί της ουσίας. Αντί να διαλέξουν μια ώρα που να μην ταλαιπωρήσουν όλο αυτόν τον κόσμο, μας παίρνουν και παραπονούνται με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διάλεξαν για άλλη μια φορά τέτοια πρωινή ώρα, είτε στο ένα ρεύμα είναι είτε στο άλλο. πάει η παραλιακή, δύσκολη, το είπαμε. Εάν πάτε μέσω της Αμφιθέας όμως, θα γλιτώσετε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του μποτιλιαρίσματος, οπότε κατά τη γνώμη μου πράξτε το. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο άξονας Πειραιός Σταδίου είναι το δυσκολότερο σημείο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Και δευτερευόντως προσέξτε τη Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Σαρδιτού. Υπατησίων λόγω οπτικής ίνας, εργασιών για οπτική ίνα από την πλατεία Κολιάτσου προς την πλατεία Αμερικής. Και σήμερα ταλαιπωρεί πολύ τους οδηγούς. Και λόγω στροχαίων συμβάντων τα δύο ρεύματα της Κηφισού. Το ανωδικό από τη Λένορμαν, το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Καλά πάει η Αττική Οδός. Έχει μικρό μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου.
20: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, τα ραντεβού μας του Σαββατοκύριακου, μην ξεχαστούμε. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, τα ραντεβού μας αύριο στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, έχοντας μαζί τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, βουλγαρικής καταγωγής, με άριστη χρήση ομιλία ελληνικής γλώσσης και άλλων γλωσσών, εξειδικεύεται σε θέματα Ασίας και μελετά λεπτομερώς την Κίνα. Οπότε η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι συνεχίζουμε την συζήτηση η Ελλάδα, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα γεωπολιτικά, φίλες και φίλοι. Αύριο αυτό στις 9 το πρωί. Την Κυριακή ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, ο οποίος έκανε εντύπωση σε πολλούς, συνεχίζει την παρουσίαση της Γαλλίας στη σειρά οι μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Θα προσπαθήσουμε να περιδιαβούμε όλο το πλαίσιο των κρατών της εποχής, αυτοκρατοριών της εποχής εκείνης, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και αύριο με τον μεθαύριο στις 9 το πρωί με τον κύριο Καραμπελιά έχουμε την δεύτερη συνάντησή μας. Λοιπόν, επιστρέφω στην συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, Νίκο, τώρα θα επιμείνω, δεν ξέρω, την είδες την συνέντευξη του, είχες την ευκαιρία χθες να διαβάσεις το σκέλος το Ιρανικό και των πετελέων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά. Πού είναι ο Νίκος? Πού είναι? Έπεσε ο Νίκος. Αυτές οι γραμμές, έλεος δηλαδή, έλεος, σώστε μας με αυτές οι γραμμές, δεν ξέρω. Λοιπόν, επιχειρούμε μέσω Viber στο μεταξύ, για να δούμε τώρα. Να υπενθυμίσω, 698-123-1003 η επικοινωνία μέσω Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ, προφανώς επηρεασμένοι από το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με τον Πρωθυπουργό, και στην πλατφόρμα 1003 και στο Viber. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια όταν τελειώσω και θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Λέω, μήπως χθες είδες τελικά το σκέλος των απαντήσεων για το Ιράν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι, φαίνεται, μιλάμε για αποκλεισμό.
0: Ναι. Για ασφιχτικό όμως, που δεν θα πάρουν ανάσα.
1: Ασφιχτικό
0: δηλαδή.
1: Ασφιχτικό αποκλεισμό. Ναι. Ο οποίος βέβαια οικονομικά ακόμα δεν προκύπτει όφελος, το γεγονός δηλαδή ότι έχει αποκατασταθεί σε ποστό.
0: Για μας, δεν προκύπτει για μας.
1: Η ροή. Ναι. Δεν προκύπτει στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς. Εννοώ για τους καταναλωτές. Όταν λέω εμάς, ζητώ συγγνώμη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, για τους καταναλωτές εννοώ. Ζητώ.
1: Για τους καταναλωτές, ακριβώς. Δηλαδή φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό απομονώνεται το πρόβλημα, απομονώνεται το Ιράν, ασφαλίζονται τα στενά και το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα υπόλοιπα περάσματα. Υπάρχει το πρόβλημα των Χούθη, το οποίο δεν έχει σταματήσει και φαίνεται ότι θα πάει έτσι, γιατί είναι ανταρτοπόλεμος και χτυπάνε όπου μπορούν αναλόγως των συνθήκων που θα βρουν. Φαίνεται ωστόσο ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να ασφαλίσει και αυτή το δικό της χώρο από τους Χούθη, δημιουργώντας έτσι ασφαλή περάσματα. Έχουμε πολλές τρευλώσεις στην παγκόσμια αγορά αυτή τη στιγμή, που έχει προκληθεί από το πρόβλημα που έχει διαρκέσει πολλούς μήνες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το μεταφορικό σκέλος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται πολλά φορτωμένα πλοία και ενδεχομένως με πολύ υψηλά ναύλα, και υπάρχει ένα θέμα και τιμών, αλλά υπάρχει και ένα θέμα φέρουσας ικανότητας προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η παγκόσμια μεταφορά ενέργειας. Άρα έχουμε ένα θέμα τιμής στο τέλος, άρα αυτό ακόμα δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία, η προοπτική, προκειμένου να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών τους επόμενους μήνες, εφόσον, επαναλαμβάνω, παραμείνει η κατάσταση στο μέτωπο, δηλαδή η αδυναμία του Ιράν να αντιδράσει και να αντιδράσει δηλαδή σε όσα γίνονται εκεί στο σκέλος το ενεργειακό, και δεν προκύψει άλλο πρόβλημα. Πάντα αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί κάθε φορά που λέγαμε ότι υπάρχει μια εξομάλυνση, πάντα προέκυπτε στη συνέχεια ένα νέο πρόβλημα. το οποίο σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε και μέσα από βιαστικές, άτσαλες, κανονιστικές αποφάσεις που τις οποίες λαμβάνονταν. Νομίζω ότι αν πάμε όπως πάμε, θα έχουμε αποκλιμάκωση τους επόμενους μήνες, όχι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή θα μάθουμε να ζούμε εκεί με τα 80-90 δολάρια το βαρέλι, αυτό είναι σαφές, και με περιθώρια διήλυσης σχετικά υψηλά, άρα και υψηλές τιμές σε προϊόντα ιδιαίτερα που υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, όπως είναι το ντίζελ, το οποίο παραμένει σε έλλειψη, πρέπει να πω. Και η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τώρα η Ευρώπη το βλέπει, ξεκινώντας τη μεγάλη συζήτηση, πρόσεξε, έχουν κλείσει το 30% των διελιστήριων στην Ευρώπη και η Ευρώπη τώρα ξεκινάει τη συζήτηση για τα διελιστήρια και πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αυτάρκειας στην Ευρώπη. Αυτά είναι, η αλήθεια είναι, τα προβλήματα ευρωπαϊκά, ένας πανάκριβος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν σκέφτεται πριν το πρόβλημα, σκέφτεται και δρά συνήθως μετά το πρόβλημα, άρα εμπολής προκαλεί ζημιές μέσω της ολιγορίας του.
0: Ναι, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ποια είναι η διαφορά, ότι εδώ είμαστε 27 κοκόρια που πρέπει να πουν τη γνώμη τους και είναι αντικρουόμενες πολλές φορές, αντικρουόμενες και οι απόψεις και αντικρουόμενα και τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να ομονοήσουν σε μια εμπάσχη κεντρική γραμμή, ενώ αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στα άλλα καθεστώτα που είναι τα αυταρχικά, στα άλλα κράτη με αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, εκεί ό,τι πει ο Πούτιν, ό,τι πει ο ΣΥ, και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτείων επί της ουσίας ό,τι πει ο Τραμπ. Ενώ εδώ 27 λαλούν αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, ναι, και εδώ κοντζάν πόλεμο έκανε ο Τραμπ, ακολουθώντας τον Νετανιάου. Ίσως έπρεπε να τον ακολουθήσει ακόμη πιο, και πώς θα το πω, δηλαδή ότι αυτός ο πόλεμος ήταν, σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ήταν κάτι που θέλει το Ισραήλ να τελειώνει την ιστορία, αλλά βλέπεις ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα την πέσουν οι Ιρανοί και θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Το έκαναν όμως.
1: Ναι, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους πράγματι και δεν είχαν και λόγο να πάνε σε κάτι για το οποίο δεν ενημερώθηκαν, ωστόσο η παρουσία της Ευρώπης στην περιοχή, στον Περσικό κόλπο για παράδειγμα, περισσότερο στην Ερυθρά θάλασσα, υπήρχε και υπήρχε και στρατιωτική κατά διαστήματα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έσπευσε ούτε μετά να ασφαλίσει τα περάσματα, να δημιουργήσει παρουσία, ενδεχομένως και να αποτελεί μέρος του προβλήματος. Γιατί οι ροές αυτές που λείπουν, που προξενήθηκε πρόβλημα.
0: Εννοείς τώρα Ερυθρά λόγω των Χούθη. Δηλαδή θα έπρεπε, η Ευρώπη να βάλει πλάτη να περάσουν, να περνάει το πετρέλαιο.
1: Να περνάει το πετρέλαιο πρόσκοπτα, γιατί από όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και εμπλέκονται στο πρόβλημα, ο μεγάλος καταναλωτής είναι η Ευρώπη, είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα βρήκε, είχε εναλλακτικές
0: και πολλά
1: στρατηγικά.
0: Οι Χούθη δημιουργούν πρόβλημα.
1: Δημιουργούν
0: πρόβλημα. Δημιουργούν, δηλαδή σταματούν.
1: Και καταγράφεται.
0: Η ροή δεν είναι, πώς θα το πω, ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είναι ελεύθερη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για παράδειγμα, οι διάφορες αυξομοιώσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες 10 μέρες στην περιοχή προκαλούνται κυρίως από χτυπήματα των Χούθη. Είτε σε εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, είτε απειλές, είτε δημιουργούν προσκόμματα, τα οποία η αλήθεια είναι και παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν επίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορεύματα, είναι άνθρωποι.
0: Ωραία, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλος,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία. Να πω ότι αυτό που σημείωσε ο Ρούμπιος στον Αλέξη Παπαχελά, ότι αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό κυκλοφορούν τάνκερ με ό,τι με την πρόσφατη εξαγωγή από το Ιράν, αλλά από εδώ και μετά δεν θα υπάρχει πλοίο που θα βγει από το Ιράν με Ιρανικό πετρέλαιο. Καλά, το κατάλαβα.
1: Το οποίο, να θυμίσουμε ότι φεύγανε ποσότητες Ιρανικού, τα οποία κατευθύνονταν προς χώρες κυρίως της Ανατολικής Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς την Ανατολική Ασία κάποιο είδους εμπόριο γίνονταν.
0: Ναι.
1: Και το παρατηρούσαν, κυρίως φαινόταν αυτό, γιατί υπάρχουν διάφοροι δορυφόροι που παρακολουθούν και υπάρχει τρόπος κάποιος να το δει. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μόνο σε μεγάλο σχηματισμό σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είναι και ένας απλός παρατηρητής και δημοσιογράφος που φαίνονται. Περνούσαν για μεγάλο διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών και φαινόταν σε ένα βαθμό να εξοικονομούν χρήματα από την πώληση την συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται να περιορίζεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο, γιατί απλώς αυτό όλο πηγάζει και από τις καλές σχέσεις που πλέον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα μετά την επίσκεψη ΣΥ στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο Τραμπ. Φαίνεται ότι μέρος των συμφωνηθέντων εκεί ήταν και αυτό, να ασφαλίσουμε το πρόβλημα του Ιράν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και το Ιράν είναι αρκετά μαζεμένο.
0: Μάλιστα. Και τώρα και αυτό που καταλάβαμε από τον Ρούμπιο είναι, από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, είναι ότι σκοτώνονται κάποιοι λογικοί που έχουν απομείνει με τους απολύτως κατσαπλιάδες της θρησκοληπτικής αντιλήψεως, ας πούμε. Έτσι, ποιος θα κάνει κουμάντο στη χώρα. Ναι.
1: Αυτό, επειδή το ακούμε από το πρώτο στάδιο, πρέπει να αποδειχτεί. Γιατί η αλήθεια είναι πολλές ενδεχομένως να συμβαίνει και να μην έχει φανεί, γιατί πολύ απλά επικρατούν πάντα οι πιο φανατικοί του καθεστώτος. Αλλά δεν το έχουμε δει, γιατί θυμόμαστε ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έλεγε και ο Νετανιάχου το Φεβρουάριο του 2026. Έλεγαν ότι εμείς ξεκινάμε και εσωτερικά θα γίνει κάποιο είδους κινητοποίηση και θα πέσει το καθεστώς. Αυτό δεν το είδαμε. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη είναι ότι δεν το είδαμε γιατί δεν υπήρχε, και το δεύτερο είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχασαν. Αυτό απόλυτα αποσαφηνισμένο δεν είναι αυτή η στιγμή που μιλάμε. Άρα πρέπει να αποδειχτεί ότι υπάρχει αυτή η τάση, αυτό το κίνημα εσωτερικά για ανατροπή. Ενδεχομένως οι διεθνολόγοι να έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτού, αλλά τουλάχιστον σε δημόσια δεδομένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο κίνημα εσωτερικά το οποίο να δείχνει ότι είτε έχασε είτε ετοιμάζεται. Απλώς φαντάζομαι ότι περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να οριμάσει κάτι τέτοιο ενδεχομένως και να το δούμε το επόμενο διάστημα, λόγω και του αποκλεισμού. Χώρες που έχουν, για παράδειγμα, τέτοιου είδους προβλήματα αναπτύσσονται στη συνέχεια κινήματα προκειμένου να αποφευθεί η φτωχοποίηση υπεραιτέρω του πληθυσμού, να υπάρξει η πίεση. Τώρα μιλάμε για αποκλεισμό επί της ουσίας του Ιράν.
0: Ωραία. Να βάλουμε και την άλλη παραμέτρο.
1: Πρόβλημα.
0: Θα προκαλέσω. Ωραία. Μια ακόμη παραμέτρο, σε παρακαλώ. Ο δικός μπορούν να βγουν ποσότητες μέσω φορτηγών, τάνκερ, αυτοκινήτων πια, αλλά που δεν μπορούν να συγκριθούν οι ποσότητες με ένα τάνκερ πλοίο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μικρότερες ποσότητες, αλλά από ποσότητες τις βγαίνανε και έχουν κατευθυνθεί όχι απαραίτητα από την περιοχή. Όταν το ήταν σε ένταση μεγάλη και είχαν σταματήσει να λειτουργούν οι θαλάσσιοι οδοί, κάποια δηληστήρια επιχείρησαν να βγάλουν ποσότητες οδικός, δηλαδή να βγάλουν οδικός μέσω Συρίας προς την Μεσόγειο. Από την περιοχή, από το Ιράν ενδεχομένως, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Αυτό που ξέραμε είναι τέτοιου είδους οδικές μεταφορές που γινόταν από, για παράδειγμα, το Κουβέιτ σε κάποιο διάστημα του προβλήματος, και υπήρχαν και σχέδια ώστε να μονιμοποιηθεί και αργότερα να γίνει κάποιο είδους αγωγός που να πηγαίνει απευθείας και να παρακάμπτει πλήρως το στενό του Ορμούς, πηγαίνοντας κατευθείαν με αγωγό προς την Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι μέτρα προκειμένου μελλοντικά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούν να αποδώσουν μόνιμα, ενδεχομένως μπορούν να αποδώσουν κάποια επιπλέον έσοδα. Ίσως ικανά να συντηρήσουν ένα μέρος της οικονομίας. Το πρόβλημα το μεγάλο, ωστόσο, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Μια οικονομία στραγγαλισμένη, η οποία δεν έχει σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, να το πω πολύ απλά, που οι εμπορικές σχέσεις είναι πολύ περιορισμένες παρά μόνο με τους απόλυτα στενούς της συμμάχους ενδεχομένως που θα υπάρχουν. Και είναι βέβαιο, και κάποιοι οδοί οι οποίοι συνέχεια κλείνουν, είναι ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται επί της ουσίας σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή θα υπάρχουν αδιαράφια σιγά σιγά, γιατί είναι και μεγάλη χώρα, είναι μικρή χώρα, με τεράστιο πληθυσμό το Ιράν.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω διάλειμμα και θα έρθω να δούμε και αυτό που έλεγες προηγουμένως, τη διάσταση. Πάμε ξανά στην Ευρώπη, που εμείς εδώ ζητούμε, ο Μπάμπης μπροστά εδώ και χρόνια, και ένα ακόμη δηληστήριο για να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος ανταγωνισμός, όταν στην Ευρώπη έκλεισαν δηληστήρια. Και τώρα λέμε, δόξα τω Θεώ που έχουμε δύο δηληστήρια και τα οποία βάζουν μέσα τουλάχιστον πρώτη ύλη. Δεν ξεμένουμε τουλάχιστον από πρώτη ύλη, την οποία και εξάγουν τα προϊόντα που
1: έχουν
0: βγάζουν.
1: Έχουν γίνει επενδύσεις. Επενδύσεις που ζητούσε ο Μπάμπης, πάντως, γιατί αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα τέσσερα δηληστήρια, είναι δύο εταιρείες επί της ουσίας. Τρία δηληστήρια έχει Hellenic Energy και παράγει όλους τους τύπους πλέον και τα τέσσερα, όλους τους τύπους των καυσίμων και μάλιστα σε πολύ προηγμένο επίπεδο και με παραγωγή πολύ παραπάνω από αυτή που χρειάζεται η Ελλάδα. Γι' αυτό και το εξάγει και εξάγει μάλιστα και βγάζουν και καλά λεφτά και είναι και μεγάλη εξαγωγική δύναμη έχει γίνει η Ελλάδα στα δηλισμένα προϊόντα. Άρα οι επενδύσεις έχουν γίνει. Ναι. Η τιμολόγηση πλέον είναι διαφορετικό
0: και
1: πράγμα.
0: Και το άλλο έχουν και εκείνοι έχουν μεγάλο... δεν έχουν εξυγχρονιστεί και εκείνοι με όλα τα προϊόντα.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί αρκετοί, αρκετοί είναι πίσω. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες, για παράδειγμα, όπως η Τουρκία.
0: Όχι, οποία... στα δικά μας δύο.
1: Και το... Στα δικά μας έχουν εξυγχρονιστεί όλα.
0: Ναι.
1: Όλα τα, και τα τέσσερα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Και τώρα η Hellenic Energy ετοιμάζει νέες επενδύσεις στα δικά της. Είναι μια ευκαιρία να το κάνει, δηλαδή να διευρύνει ακόμα περισσότερο. Γιατί πρώτα απ' όλα.
0: Το μερίδιο αγοράς, δηλαδή λες, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς.
1: Μα θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Από τη στιγμή που οι άλλοι πιάστηκαν απροετοίμαστοι και από τη στιγμή που η Ευρώπη συζητά ότι για αυτάρκεια, αυτός που θα επενδύσει πρώτος και τα ελληνικά δηληστήρια έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα προλάβει μια αγορά να την καλύψει και να αυξήσει περαιτέρω ακόμα τις εξαγωγές. Αυτό είναι προς όφελος ελληνικής οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις βιομηχανίες, γιατί είναι βιομηχανίες τα δηληστήρια, δουλεύουν απόφοιτοι πολυτεχνείου, Έλληνες, οι οποίοι τους προσλαμβάνουν πλέον επειδή υπάρχει τεράστια ζήτηση και έχουν προσλάβει πάρα πολύ κόσμο. Τους παίρνουν πλέον από φοιτητές. Από το δεύτερο, τρίτο έτος υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν δουλειές αυτή τη στιγμή για αυτού του είδους βιομηχανίες. Χάνουμε πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα, ενδεχομένως γιατί μπαίνουμε σε μία μύρλα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινούνται στα τεχνικά επαγγέλματα, ειδικά σε αυτόν τον κλάδο της διήλυσης, ξέρουν πόσο δυναμικός είναι αυτός ο τομέας για την Ελλάδα και πόσο σημαντικός πλέον είναι εξαγωγικά αυτός ο τομέας για την Ελλάδα, το οποίο όμως είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα. Να μπορούμε δηλαδή να ενισχύουμε την εξαγωγική μας οικονομία, ακόμα και αν θα πει κάποιος, μα το προέρχεται από εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε ποιο προϊόν ακριβώς, ενδεχομένως είναι ελάχιστα, που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, δεν είναι εισαγόμενη πρώτη ύλη. Σε πάρα πολλά προϊόντα, εμείς πουλάμε προϊόντα μεταποίηση και εξάγουμε κατά κύριο λόγο. Ελάχιστα είναι τα προϊόντα τα οποία παράγονται και η πρώτη ύλη στην Ελλάδα και μεταποιείται στην Ελλάδα.
0: Νομίζω τελειώσαμε εδώ, Παναγιώτη, κρίσω. Λοιπόν, ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ, Άρη, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η τελευταία μου αναφορά είναι στην Ελληνικός Χρυσός, στην επένδυση για την οποία μίλησε με πολύ υπερηφάνεια ο Πρωθυπουργός. Ανέβηκε χθες στην Χαλκιδική και εκεί είχε τη δυνατότητα να κάνει τα εγγένεια και μάλιστα έγιναν και από τα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός έγιναν αναφορές και στον Πρωθυπουργό και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην εποχή του ως Υπουργός Ανάπτυξης πάλεψε το θέμα, αλλά και στην κυρία Σδούκου, άκουσα εκεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφέρεται. Λοιπόν, με την τελετή λοιπόν ολοκληρώθηκε η τελετή των εγγενείων. Μπαίνουμε μπροστά πια στο μεταλλείο χρυσού και χαλκού στις Κουριές, το οποίο περνάει από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή. Με ορίζοντα 20 ετίες, οι Κουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για την Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών στα 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθοριστική συμβολή προφανώς της Ελληνικός Χρυσός στο ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργυρουπόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: ζητήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, εργαζόμενοι και μη, να ξεκουραστείτε, οι υπόλοιποι καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να είμαστε καλά όλες και όλοι, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Καλημέρα σας.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Bella FM.
11: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23820-28031. Μικέλ Κόφι. Μπάφρα
12: Λουκά 7 και Αποστόλου Λουκά στα Γενιτσά.

η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της, η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962, το Εκουαδόρ την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1820, η Ρουμανία τιμά την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, η ΗΠΑ, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Leif Erikson. Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος, λέει, που πάτησε την πόλη του στη Βόρεια Αμερική πριν από τον Χριστόφορο Κολόμπο. Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στη ΗΠΑ. Δεύτερος καφές από τον Bell FM του 103,3. Ο Θεόδωρος Βασιλιάδης και ο Ηρακλής Κωνσταντινόπουλος μαζί σας. Ο Θεόδωρος δεν ακούγεται γιατί είναι λίγο απασχολημένος, θα μιλήσει σε λίγο. Μαζί μας το Μικέλ Κόφι στα Γιάννητσά με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2382-028-031. Μπορείτε να έχετε τον καφέ σας στο γραφείο, στο σπίτι ή να περάσετε να τον πάρετε από το κατάστημα. Μικέλ Κόφι.

Μικέλ Κόφη. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: Θοδωρή, ήρθες. Εντάξει, είχες μια δουλίτσα.
1: Δεν είχα μια δουλίτσα, αλλά ξέρεις ότι καμιά φορά έχει κίνηση στον δρόμο. Ναι. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει το πρωί στις δουλειές τους.
0: Πού βρίσκεις, στην Αττική Οδό?
1: Θα ήταν. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιο προβλήματα εμείς εδώ. Δρόμους δεν έχουμε, διότι.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου, κίνηση.
3: Άμα αν έχουμε και μια παρέμβαση. Παρέμβαση. Ο κύριος
1: εδώ περνούσε απ' έξω και τον είπα, έλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, Απόστολε. Είναι ο σχολιαστής μας.
1: Είναι σχολιαστής.
0: Τέλη της εβδομάδας πρέπει να μας πει τα γεγονότα όλη τη εβδομάδα.
1: Ο Απόστολος ο Τσαλταφερίδης.
2: Καλημέρα από μένα στους ακροατές. Το δίδυμο εδώ είναι τρομερό, δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα.
0: Είναι καλός ο καφές, Απόστολε, εδώ. Μικέλ Κόφι.
1: Εγώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο άρχισα να
2: έρθω. Το Μικέλ έχει, νομίζω, παράδοση σε αυτό. Δεν έχει παράδοση σε αυτό.
0: Καλύτερος καφές.
1: Το θέμα, ξέρεις, είναι ότι πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να το φέρουν εδώ. Εγώ είπα, ας πάω να περάσω να πάρω τον καφέ και μέχρι να βγω να έρθω εδώ.
0: Γι' αυτό καθυστέρησες.
1: Εντάξει, όχι τη δεύτερη, και εγώ που πήγα τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Εκεί τον καφέ τον παίρνεις, αλλά μετά πρέπει να μπεις μέσα στην πόλη
0: μπορείς,
1: και να οδηγήσεις. Μπορείς
0: όμως να πάρεις τηλέφωνο και να πεις έρχομαι σε 5 λεπτά και να στο φέρουν κατευθείαν. Το παίρνεις εκεί την ώρα. Δεν καθυστερείς.
1: Μα δεν καθυστέρησες να μου κάνω τον καφέ. Καθυστέρησα για να οδηγήσω από εκεί να έρθω μέχρι εδώ. Αυτό
2: λέω. Την πήγα τελευταία στιγμή.
0: Άμεσα.
2: Υψηλό επίπεδο.
1: 28031 το τηλέφωνο για όποιον θέλει να παραγγείλει και να μην χάνει τον χρόνο του στο πηγενέλο όπως εγώ.
0: Καλώς, τους άκουσα. Τι κάηκες. Τι κάτι.
1: Μια χαρά είναι ο καφές, είναι πολύ καλός. Θα βάλω και το τηλέφωνο μου στην πρίζα τώρα γιατί άδειασε η μπαταρία και θα είμαστε όλοι κομπλέ.
0: Φαντάσου να ήταν διαφωτισμένο το κινητό σου. Τι θα μας έκανε. Με άδειο κινητό και είσαι επιθετικός. Φαντάσου.
1: Κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπεις τι όμορφο σου μιλάω. Πόσο ήρεμο είμαι. Μην θες να με ανάψεις πάλι τα λαμπάκια και έχω πολλά πράγματα να πω για τη γούνα σου.
0: Τα λαμπάκια καλά είναι να ανάβουν να προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές. Χριστούγεννα έρχονται. Οπότε τα λαμπάκια λίγο να τα κάνεις τεστ. Να δεις δουλεύουν, λειτουργούν, που είναι καμένα. Να κάνουμε κάποιες επιδιορθώσεις.
2: Έτσι, μπορεί να πέρασε έχουμε Χριστούγεννα, ναι, περίπου.
0: Ναι. Δεν πρέπει τα λαμπάκια να τα εξετάσουμε.
1: Κάτι, ούτε τα τζάμπο δεν έχουν ξεκινήσει να κάνουν διαφημίσεις για τα Χριστούγεννα ακόμα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Απόστολε, τι γίνεται, τι γίνεται. Τι σχολιάζουν το πρωί εκεί με τον πρωινό καφέ, τι συζητάνε.
2: Εκεί τα σχόλια είναι ποικίλα. Υπάρχει αθλητικός διάλογος, υπάρχει πολιτικός διάλογος, υπάρχει διάλογος καθημερινότητας.
0: Αθλητικός είναι όμως... τι για τα γεγονότα αυτά με την
2: άλλος
0: εθνική.
2: Είναι ΠΑΟ, άλλος είναι Άρης, άλλος είναι Ηρακλής, άλλος είναι Παναθηναϊκός, άλλος είναι Ολυμπιακός.
0: Δεν μείναν όλοι από πώς το λένε, άλλος ικανοποιημένοι είναι... με την εθνική, με τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω πως
0: θέλαμε κάτι παραπάνω.
2: Η εθνική έφυγε αίτη από 4 αγώνες, πήρε 8 βαθμούς. Νομίζω πως αυτή η περίοδος για την εθνική ήταν εξαιρετική. Το μόνο αρνητικό ότι είχαμε μια-δυο απώλειες ο Τζόλης και ο Καρέτας, τώρα διαβάζω ότι είναι λίγο κουρασμένος ο προπονητής της Ντόρτμουντ, λέει, αλλά εντάξει, αυτά το ποδόσφαιρο τα έχει.
0: Τον Καρέτσα δεν θέλανε οι Γερμανοί να το βάλουμε να παίξει.
2: Και τώρα λένε ότι έπαιξε πολύ. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
2: Υπάρχει πολιτικός διάλογος το πρωί. Σε κάποιον να αρέσει, είναι κάποιοι που είναι κολλημένοι με τον Μητσοτάκη. Εμείς, κάποιοι άλλοι με τον Ανδρουλάκη, κάποιοι άλλοι με τον Τσίπρα. Εμφανίζουν και κάτι κομίτες, μιλάνε για διάφορους άλλους.
0: Τι κόλλα είναι αυτή τη πολύ καλή ποιότητα και δεν ξεκολλάει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και ο καθένας λέει αυτό που σκέφτεται και αυτό που νομίζει προς τον
0: εαυτό. Αυτό εκφράσει. Είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εδώ στα τοπικά, εσύ που ασχολείσαι, παρακολουθείς.
2: Πάμε στην κεντρική πολιτική, πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά στην τοπική.
1: Δεν λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση ο Άγγις. Ο Άγγις θέλει να.
0: Εδώ τι γίνεται.
1: Τι μεγάλο δημοσιογράφος την έχεις δει και θες να βγάζεις λαβράκια, δηλαδή. Πες την αλήθεια, εδώ έχουμε νέους υποψήφιους κομμάτων.
0: Είναι η περίοδος που δεν έχει. Που δεν έχει.
2: Εγώ επειδή.
0: Είναι η περίοδος. Συγγνώμη, Αποστολή. Είναι περίοδος. Να απαντήσω στον κύριο. Να απαντήσω στον κύριο. Είναι περίοδος που δεν έχει ψάρια, οπότε να βγάλουμε κάποια άλλη είδηση.
2: Εγώ επειδή είμαι λίγο full busy τις τελευταίες 10 μέρες και οι άλλες μια εβδομάδα, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τι ακριβώς γίνεται.
0: Δεν έχουμε εξελίξεις.
2: Εγώ δεν τις έμαθα. Τι να κάνω.
1: Κοίταξε,
2: έχουμε κάτι το οποίο δεν το έχω μάθει, να το πούμε και στον αέρα. Δεν είναι κακό, άμα έχει συζητηθεί.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
2: Επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε.
2: Ασημώσεις όμως έχουμε, έτσι.
1: Προφανώς γίνεται. Μα κοίταξε, το πότε θα γίνουν εκλογές δεν το γνωρίζουμε.
2: Δηλαδή έχουν πολιτικές μεταγραφές και δεν ξέρω τίποτα.
1: Πρέπει
2: εγώ.
1: Να είναι κάποιοι να είναι έτοιμοι. Είτε μεταγραφές είτε εγγραφές σε νεοσυλλεκτώματα
3: ή επανεγγραφές.
2: Σε καινούργια κόμματα.
1: Ή επανεγγραφές. Ναι, αφού περιμένουμε όσο νόμο να ανακοινωθούν και άλλα κόμματα.
3: Οι επανεγγραφές μετράνε.
1: Όλα μετράνε, όλα μπαίνουν σε
2: περίπτωση. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάτε για το κόμμα του Σαμαρά που πιθανότατα να κάνει ο Σαμαράς κόμμα. Έτσι, αυτό δεν λέτε.
3: Δεν είπαμε, δεν μίλησα.
1: Ο Σαμαράς δεν θα κάνει πιθανότατα κόμμα. Ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, αυτό είναι δεδομένο.
3: Ο Σαμαράς έχει κόμμα. Πόσες φορές θα το πω, γράψτε το κάπου για να το
1: διαβάσετε. Πολιτική άνοιξη.
2: Πολιτική άνοιξη.
3: Όχι, η νέα νομοσία. Είπαμε...
2: Το ανακοίνωσε.
3: Είπαμε, έχει κόμμα, πώς το λέει. Δεν θέλετε να το γράψετε. Το κόμμα υπάρχει.
1: Πότε θα όνομα, ξέρεις όνομα.
3: Δεν μπορώ να το πω.
1: Α, το ξέρεις και δεν το λες.
2: Ο κύριος Ζάκης ο Κρυψίνος. Εμείς να τα λέμε όλα και αυτός δεν μπορεί να πει. Πες του, αν δεν το έχει ανακοινωθεί, πες του.
1: Προφανώς και δεν έχει ανακοινωθεί. Αν έχει ανακοινωθεί.
3: Αν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θα το λέω.
1: Οι ζυμώσεις γίνονται. Γιατί χθες μίλησε ο γραμματέας του γραφείου του, πώς το λένε, υπεύθυνος του γραφείου του εκεί. Και έριξε τα βέλη του προς την Νέα Δημοκρατία προς το Μητσοτάκη.
2: Έχω δει και εγώ κάτι βιντεάκια που ανεβάζουν ο Σαμαράς με κάποιον.
3: Έχεις χρόνο να παρακολουθείς και βιντεάκια, μπράβο.
2: Όχι τώρα, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες σου, τώρα πού να δω βιντεάκια.
1: Κοίταξε. Όχι μόνο ζυμώσεις και προεργασίες γίνονται και διεργασίες. Και διαδικαστικά δηλαδή και προετοιμάζονται.
3: Και βιντεάκια στο TikTok ανεβάζουμε.
1: Κοίταξε να δεις. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικός, ασχετά αν χρημάτισε ή όχι πρωθυπουργός, που προφανώς θέλει να πει κάποια πράγματα, ακόμα και αν δεν είχε σκοπό να κάνει κόμμα και να κατέβει σε εκλογές, πάλι θα μιλούσε, φαντάζομαι. Καμιά φορά και η σιωπή είναι επίσης δήλωση. Θα σου θυμίσω ότι ο άλλος τέος πρωθυπουργός
3: της
1: Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Καραμαλής, μιλάει για τη σιωπή του. Και μερικές φορές αυτά που λέει είναι ίσως πιο σημαντικά αυτά που εννοεί όταν μιλούσε.
2: Άρα καταλήγουμε πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ, πρέπει να μιλάς λίγο και συγκεκριμένα.
1: Νομίζω ότι η επιλογή που κάνει το να μην μιλήσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να μην πάρει θέση και να μην πάει κάπου, δηλαδή δεν τον είδαμε και προχθές που έγινε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε. Είχε κάπου αλλού μια ανηλυμένη
3: υποχρέωση,
1: μια δουλειά. Μπορεί να ξέρω εγώ, δεν είχε και μικρά παιδιά να πει πήγε να πάρει τους βαθμούς από το σχολείο.
3: Ο Δένδιας δεν πήγε, αλλά ήταν κάπου αλλού.
1: Ο Δένδιας είναι υπουργός και τον είχε στείλει η κυβέρνηση κάπου. Έτσι, γιατί ήταν σε υπηρεσία,
2: ναι, ο πρώην πρωθυπουργός που δεν το είχα στείλει κάποια τεταλμένη δουλειά.
1: Δεν είχε. Είπε ότι κάπου ήταν να πάει, ας πούμε, αλλά κάτσε λίγο.
2: Οπότε αυτά που καταλαβαίνω, αυτά που λέτε, επέλεξε να μην πάει.
1: Προφανώς και αυτό είναι μια δήλωση. Αν ξέρετε, δεν έχει το στόμα του να πει κάτι. Άμα δεν ξέρω άμα το πρόσεξε, ας πούμε, στα βίντεο γκολ που είχε μέσα εκεί στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας έπαιξαν βίντεο με όλους τους πρωθυπουργούς και με τον Σαμαρά και με τον Καραμαλή το νεότερο.
3: Θα έπρεπε να παίξουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, άσχετα αν είχαν βγει της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν εκλεγεί.
1: Συχνές αγελάς, τότε που το Πασόκ, ας πούμε, τους είχε βάλει στην άκρη. Θες να πεις. Τότε που ο κόσμος καταλάβαινε ότι δεν γίνεται μόνο
3: όχι,
1: έτσι,
3: όχι.
1: Αλλά γίνεται και αλλιώς η κατάσταση.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω ότι θα έπρεπε στην παρουσίαση είχε τους πρώην πρωθυπουργούς, τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τους πρώην πρωθυπουργούς ή τους αρχηγούς.
3: Ναι, θα έπρεπε, είπα, να έχει και τους αρχηγούς που διετέλεσαν, που πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, δεν ήταν και πάρα πολύ αυτοί.
3: Όσοι ήταν τέλος πάντων.
1: Εγώ δύο θυμάμαι.
3: Ο Εύερτ ήταν ο ένας.
1: Ο Εύερτ και ο Αβέροφ. Οι υπόλοιποι όλοι έγιναν κάποιοι στην Πρωθυπουργή. Έχω την εντύπωση τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Περνάνε τα χρόνια και.
2: Ο
1: Ράλης ήταν πρωθυπουργός. Ήταν παραιτήθηκε ο Καραμαλής για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης.
3: Ο γιος.
1: Ο γιος τώρα.
3: Μετά ο γονός. Έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Εσύ τώρα έχεις ένα μαγαζί, ρε άνθρωπε μου. Και πάει καλά. Άκουσες. Πάει καλά. Δεν πρέπει κάπου να τα αφήσεις. Δηλαδή, ο γιος του Σαμαρά τι θα γίνει. Κλέφτες θα γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να κάνουν κάποια κανονική δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ασχολούνται με το να μας σώσουν εμάς. Και προφανώς επειδή είπες... έχουν και το αίσθημα αυτό της ευθύνης, δεν μπορούν να αφήσουν την πατρίδα να πάει χαμένη. Τέτοια αυτά έλεγε και ο Τζίμερος. Ότι άμα δεν με ξαναψηφίσει, θα σας παρατήσω και θα φύγω.
3: Δεν έφυγε όμως.
2: Τελικά μας παράτησε.
3: Όχι, δεν έφυγε.
1: Να μιλάει δεν σταμάτησε. Καλός κακός, εγώ δεν τον ανέχομαι. Αλλά στην πολιτική όμως έχει σταματήσει. Δεν συμμετέχει πια.
2: Τώρα να μην διαφημιστής είναι ο Τζίμερος στο επάγγελμά του ή κάνω λάθος?
1: Ναι, τώρα όλοι κάνουν επάγγελμα.
2: Όχι, δεν το λέω με κάποια...
1: Είναι από αυτούς οι οποίοι κατηγορούν το κράτος για όλα, για τα πάντα, αλλά τους αρέσει μια χαρά να εισπράττουν με αναθέσεις από το κράτος. Και αυτός όπως και όλοι βέβαια, αλλά μερικοί δεν κατηγορούν τα πάντα, δεν κατηγορούν το κράτος γιατί υπάρχει. Αυτός αυτή την επιλογή έχει κάνει πολιτικά. δεν του βγήκε όσο ήθελε να του βγει, αποφάσισε να προσετεριστεί κοινό από άλλα κόμματα τα οποία δεν βρίσκονταν ενδεχομένως πολύ κοντά του, αλλά αποφάσισε αυτός να μετακινηθεί, να πάει πιο κοντά τους για να πάρει τους ψηφοφόρους κομμάτων άλλων που καταργήθηκαν, που μπήκαν φυλακή κτλ. Λέγοντας διάφορες αερολογίες κατά τη γνώμη μου.
2: Υπάρχει το κόμμα του Ζήμερου σήμερα?
3: Νομίζω υπάρχει.
1: Υπάρχει το κόμμα του, έχει έναν γιατρό, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρο. Εντάξει, τώρα καμιά φορά υπερβολή δεν κάνει καλό.
2: Και γενικά νομίζω στην πολιτική αυτοί οι κομίτες που εμφανίζονται και είναι κατά των πάντων και κατά των όλων έχουν ένα μικρό έτσι ανέβασμα,
3: που τα ξέρουν όλα.
2: Ένα μικρό ανέβασμα ενώ σε ποσοστιαίες μονάδες και κάποια στιγμή στη διάρκεια του χρόνου ψιλοεξαφανίζονται, να μην πω εξαφανίζονται τέλος.
1: Δεν είναι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα εξαφάνιση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί μπορεί να μην κάνει πολιτική, αλλά μιλάει, ας πούμε, λέει εκφράσεις απόψεις που έχει. Προφανώς σκεπτόμαστε ότι υπάρχει πάντα μια περίπτωση.
2: Καθαρά προσωποκεντρικά κόμματα είναι αυτά, τα οποία ανήκουν προσωπικά στον κάθε πρόεδρο του κόμματος και σύμφωνα με τις δικές του, με τη δική του βούληση λειτουργούν, με τη δική του σκέψη. Δεν υπάρχουν διαδικασίες, φαντάζομαι, σε αυτά τα κόμματα τέτοιες. Αλλά και αυτά τα κόμματα έχουν μια έτσι γρήγορη ημερομηνία λήξης.
1: Είδαμε και τα άλλα τα κόμματα που έχουν κανονικές διαδικασίες, που κάνουν συνέδρια και ψηφίζουν πρόεδρους. Τώρα, μου πεις τι συνέδριο είναι αυτό που μαζευτήκαμε σε ένα ταξί και είπαμε ποιος θα είναι πρόεδρος και είπε άλλος εγώ θέλω να είμαι, καλά κάτσε εσύ, και μιλάω για συγκεκριμένο κόμμα, για το Λάος, από όπου έφυγε ο κύριος Καρατζαφέρης και είπε ένας εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος και τον έκανα πρόεδρο. Και αυτή τη στιγμή το φοράνε βραχιόλια και είναι φυλακή.
3: Εντάξει, μπορεί να
2: φυλακή
3: είναι
2: φυλακή. Δεν πήγε ακόμη. Κρατείται μέχρι να βρουν τελικά.
1: Εντάξει, είναι δέσμιο, εν πάση περιπτώσει.
3: Ισχύει το τεκμήριο της αυτοότητας, Θοδωρέ.
1: Για όλους ισχύει το τεκμήριο της αυτοότητας.
3: Μπορεί να μην είναι έτσι όπως τα λένε. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει την πρόθεση να πληρώσει, αλλά να αδυνατεί τώρα οικονομικά.
1: Κοίταξε, ο δικηγόρος του είπε ότι δεν έχει κάνει απάτη και δεν είναι κλιματική οργάνωση και απλά δεν πλήρωσε το φόρο γιατί. Ξέρω, μπορεί να μην το θυμήθηκε.
3: Να μην
1: ξεχάστηκε.
3: Μπορεί να μην.
1: Λοιπόν, μπορεί αυτή την περίοδο. Τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά κάνει. Εντάξει, για να μην κοροδευόμαστε. Το ξέρω ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητας, αλλά όταν κάποιος βάζει κάποιους κακομοίρες που δεν έχουν να φάνε.
3: Πολύ επιθετικό.
1: Προέδρου σε. Πόσο λένε, πέφτουν σε επιχειρήσεις και εισπράττει παντού.
2: Το κόλπο αυτό πολύ παλιό όμως.
1: Δεν είναι καινούριο. Προφανώς και είναι παλιό. Δεν έγινε μόνο τώρα.
2: Οι λεγόμενοι αχυράνθρωποι.
1: Αλλά εδώ έχουμε συνδυασμό κόλπων.
3: Αυτοφοράκηδες.
1: Δεν είναι μονάχα αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αχυράνθρωποι είναι καλύτεροι. Το έχω ζήσει και εγώ με μια περίπτωση που έτσι γνωστή μου που τα άμαθα τότε. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει θέμα να λέμε τα ονόματα τώρα.
1: Εδώ ακούσαμε να λέγονται πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω άμα μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει σοβαρά. Δικηγόρος μιας γυναίκας η οποία ήταν από αυτή από την οποία ξεκίνησε το σκάνδαλο υποτίθεται, η οποία έκανε καταγγελία δηλαδή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, είπε ότι οι πελάτες της εργαζόταν σε αυτόν κάποια χρόνια με μισθό 600 ευρώ, το οποίο τον έπαιρνε στην τράπεζα, δεν ήταν τίποτα μαύρα, αλλά δεν είχε σύμβαση εργασίας, δεν είχε γίνει πρόσληψη. Αλλά δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι τα χρήματά της ήταν μαύρα αφού τις έβαζε στην τράπεζα. Δηλαδή έχεις εργαζόμενο χωρίς να έχεις κάνει πρόσληψη, χωρίς να πληρώνεις τις φορές, χωρίς τίποτα και λες επειδή τους έβαζε τα λεφτά στην τράπεζα δεν είναι μαύρα. Αυτό ποιος το λέει? Θέλει να πει ότι δεν χρειάζεται να τα ξεπλύνει ενδεχομένως τα χρήματα που παίρνει. Και η οποία όταν έκανε αίτηση για να πάρει ένα επίδομα, ξέρω εγώ, από κάποια επιδόματα που δίνονται σε όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, απερίφθη γιατί ο εργοδότης είπε ότι την πλήρωνε πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο ή 20.000 κάπου εκεί. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει το επίδομα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή την είχαν κάνει πρόσληψη χωρίς να το γνωρίζει προφανώς, έτσι. Όταν εσύ εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ δυσχερή μοίρα για να τους βάλεις είτε χειρανθρώπους είτε υπαλλήλους να κάνουν μια δουλειά για κάτι αντίστοιχο. Ενώ εσύ φαρπάζεις εκατομμύρια όχι από τη δουλειά σου αλλά κλέβοντάς τα, γιατί αυτό έκανε αυτός. 5 εκατομμύρια δεν τα δούλεψε, τα έκλεψε από το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο κλέβεις γιατί μπορείς να κλέψεις, αλλά βάζεις και άλλους να καταδικαστούν για αυτά που κλέβεις εσύ. Πράγμα το οποίο είναι δύο φορές χειρότερο κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό είχα πει και προχθές που το συζητήσαμε ότι εγώ θέλω να τιμωρηθεί παραδειγματικά, όχι απλά να καταδικαστεί. Παραδειγματικά, όχι μόνο για αυτό που έκανε όσον αφορά την απάτη κατά του δημοσίου, αλλά για αυτό που έκανε την απάτη κατά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ δυσχερή θέση, είτε κοινωνικά απόβλητοι, είτε οικονομικά ασθενείς. Και τους οποίους εκμεταλλεύτηκε πρακτικά για ένα κομμάτι ψωμί για να βάζουν υπογραφή και να συνεχίσει αυτός να εισπράττει εκατομμύρια. Και να, μιλάμε τώρα για απάντηση, η οποία έγινε, λέει, ανάληψη των εκατομμυρίων από την τράπεζα. Δηλαδή, δεν έπρεπε τα βάλανε και τα κρατούσαν για να έχουν να ζήσουν τα παιδιά τους, ξέρω εγώ. Πηγαίνουν και τα πέρανε για να χρηματοδοτήσουν αυτό που ήθελαν να χρηματοδοτήσουν, σαν βίο δηλαδή, και όχι σαν πολιτική οργάνωση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι τέτοιου τύπου επαγγελματίες ή τέτοιου τύπου απατεώνες, α το πω έτσι, χωρίς εισαγωγικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να αναλαμβάνουν τις τύχες των κομμάτων. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, κάτι λέει και για την πολιτική ζωή του τόπου και για εμάς τους πολίτες γενικότερα.

0: Νικέλ. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Νικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Στο πλήσιμο μάζεψε.
2: Do you smoke?

Άντε, φεύγα. Άντε, άντε, άντε. Άντε.

0: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!
1: Στάσου, Μίγδαλα, έλεγε ο Βόγλης η ξένη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ δεν είπανε κανένα Στάσου, Μίγδαλα. Έφυγε ο υπουργός εξωτερικών, τον είπα. Κανένας δεν είπε Στάσου, Μίγδαλα. Τον κεράσαμε απ' όλα, έτσι. Γιατί είμαστε παραδοσιακά...
2: Κάτι δεν θα πάρουμε κι εμείς.
1: Απόγονοι του ξένιου Δία. Και παραδοσιακά φιλόξενοι. Πολλά έχουμε πάρει. Yes. Το θέμα είναι να τα, αν πώς τα αξιολογούμε, αν αυτά που πήραμε είναι αυτά που θέλαμε να πάρουμε, ή αν αρκούν, ή αν, εν πάση περιπτώσει, κάποια άλλη πίνουν λιγότερα από εμάς, γιατί εδώ έχουμε καταλήξει πια.
2: Α, θα κάνουμε δηλαδή την διαδικασία, ποιος πήρε περισσότερα.
1: Πάντα γίνεται η σύγκριση και νομίζω ότι από τότε που εγώ μπορώ να θυμάμαι τον εαυτό μου, από εκείνη την περίφημη εποχή του 7 προς 10, αν θυμάσαι, στα εξοπλιστικά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, το ζήτημα δεν ήταν να πάρουμε εμείς ή να πάρουν αυτοί, ή να μην... ήταν το θέμα να πούμε ότι εμείς δεν πήραμε λιγότερα από τους άλλους.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, τα αμύγδαλα τα έβαλα και για άλλο λόγο.
1: Γιατί δεν είπες εσύ, Στάσου,
3: τα κάστανα. Ναι, αλλά δεν κάνουν καλό στην υγεία.
2: Ναι, εμείς θέλαμε κάστανα.
1: Για θέλεις, Στάσου, κάστανα.
3: Κάστανα σας έφερα έξω, σας άφησα από μια σακούλα τον καθένα. Τι θέλαμε... να, πώς κάστανα σας φέρω.
2: Πριν πάμε στην πολιτική ανάλυση, αλλά θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε λίγο, θα θέλαμε να έχουμε και μια ενημέρωση εδώ, Θόδωρε.
1: Ναι, εντάξει, να δούμε και τι γίνεται πάνω στο βουνό, γιατί από κάποια άλλα βουνά που ξέρουμε, θα έλεγα,
2: κοίταξε, αυτή την
1: τον καφέ μας τον ήπιαμε.
2: Νομίζω ο καθόλου είναι αρμόδιος για να μας ενημερώσει αναλυτικά το τι γίνεται πάνω στο βουνό, είναι ο Απόστολος.
3: Κοιτάξτε, τα κάστανα έχουν περάσει πλέον την μισή διάρκεια συγκομιδής τους.
1: Τώρα θα βάλουμε
3: πάμε προς το τέλος. Τα κάστανα φέτος είναι καλά ποιοτικά, αλλά δεν είναι τόσο πολύ, το μέγεθος είναι λίγο μικρότερο, οπότε έχουμε και λίγο χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
4: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
8: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Μικέλ Κόφι. Μπάφρα Σεφτάκη Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, Θόδωρε. Να πούμε φυσικά ότι είναι με το δεύτερο καφέ εκπομπής του 103,3 στον Bell FM, ο Θόδωρος ο Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Κωσπινόπουλος. Είναι κάθε μέρα μαζί σας, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 12.
2: Ο Τσαλταφερίδης είναι σήμερα μαζί μας.
3: Έκτακτο, εγώ είμαι έκτακτο.
1: Και κάποιες φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να
2: σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Αλλά θέλω να μας αναφέρει, να ξεκινήσουμε πάλι από εκεί που μείναμε, για τα κάστανα, επειδή ο Απόστολος είναι ειδικό στα κάστανα.
3: Έχουμε τη γιορτή του Καστάνου 25 Οκτωβρίου στη Γρίβα.
2: Είμαστε καλεσμένοι.
3: Όλος ο κόσμος είναι πολύ ανοιχτή, πολύ ανοιχτή εκδήλωση και έχει. Εμείς κάθε χρόνο συμμετέχουμε, έτσι, από την πλευρά μας η εταιρεία αυτή η οποία εγώ συνεργάζομαι, και γίνεται μια ωραία γιορτή, έχει πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εντάξει,
2: πώς εγώ τώρα εδώ και 15 χρόνια που πάω. Πώς πηγαίνει η περίοδος αυτή της συγκομιδής?
3: Της συγκομιδής, επειδή η περιοχή είναι λίγο γενικά η περιοχή από Γρίβα, Κάρπη, Καστανερή, που είναι τα πολλά κάστανα, αυτές τα τρία χωριά με κύριο τη Γρίβα, είναι δύσκολη περιοχή, γιατί όλες οι εργασίες γίνονται και χειρονακτικά. Είναι σε απότομες πλαγιές τα κάστανα πάνω, και αυτό είναι. Υπάρχει πάρα πολύ κούρεση σωματική. Κατά τα άλλα, είναι μια δουλειά η οποία είναι, αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει το μάζεμα από κάτω από τη γη, το καθάρισμα των καστάνων στο σπίτι του καθενός, το καλυμπράρισμα μετά, και μετά η παραλαβή και να φεύγουν τα κάστανα στον έμπορο που τα έχει αγοράσει.
2: Η ποιότητα και το μέγεθος είναι καλό φέτος?
3: Η ποιότητα φέτος τα κάστανα δεν έχει ελάχιστα σκασμένα, και να πω αυτά τα τρύπια που τα λέμε εμείς, γιατί έχουν ρεντιστεί, φαντάζομαι, τα κάστανα σωστά. Είναι λίγο μικρότερα σε μέγεθος, και το κάστανο πληρώνεται ανάλογα με το μέγεθος. Το πιο λεπτό κάστανο πληρώνεται λιγότερο, και το πιο χοντρό κάστανο, το πω για να μαθαίνουν και οι ακροατές, πληρώνεται πολύ ακριβότερα.
2: Σε γενικές γραμμές, δηλαδή.
3: Έχει κάστανα σε κιλά, είναι λίγο χαμηλότερα τα μεγέθη, οπότε ενδεχομένως να πάρουν λιγότερα χρήματα από ό,τι θα πέραν αν τα μεγέθη ήταν λίγο μεγαλύτερα.
2: Βρισκόμαστε, από ό,τι συζητήσαμε πριν, στη μέση της περίοδου.
3: Και λίγο παραπάνω από τη μέση. Πάμε δηλαδή προς το τέλος.
2: Δηλαδή καμιά εβδομάδα ακόμη να έμεινε.
3: Ναι, θα έχει κάτι βροχές από ό,τι βλέπουμε λίγο το καιρό της επόμενης Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα. Μετά κάποιες λίγες μέρες την επόμενη εβδομάδα, και νομίζω ότι το 90% του καστάνου
2: θα τέλειωσε. Τέλη της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή, βλέπεις.
3: Εντάξει,
2: ότι
3: υπάρχουν και κάποιες περιοχές που είναι ψηλά στο βουνό, τα πιο όψιμα, έτσι όπως τα λένε και οι αγρότες εκεί της περιοχής, τα οποία είναι λίγο αργότερα, αλλά και είναι πολύ λίγες οι ποσότητες και μικρό το μέγεθος, και δεν ξέρω, κάποιες φορές δεν πάντα μαζέψουν και τα αφήνουν για να τα φάνε τα άγρια ζώα.
2: Θοδωρέ, να μην ξεχάσουμε την ημερομηνία που μας είπε ο Απόστολος. Να πάμε, έτσι.
1: Εγώ την τελευταία φορά που πήγα πριν από μερικά χρόνια, έπρεπε να το σκεφτώ νωρίτερα, βέβαια. Θα πω και εσάς να είστε φαγωμένοι, μην πάτε νηστικοί, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο.
2: Γιατί?
1: Που όταν έρθει κάποια στιγμή, είσαι πολύ τυχερός και θα βρεις μέρος να αφήσεις το αυτοκίνητο, θα πας στην ταβέρνα, δεν έχει μείνει.
2: Να πας λίγο νωρίτερα.
3: Έχει πολύ κόσμο και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα το πάρκινγκ, να γίνονται κάποιες προσπάθειες.
1: Άμα το ήξερα ότι πρέπει να πάω από τις 10 ώρες το πρωί, θα πήγαινα, αλλά δεν το ήξερα.
2: Πάνε πιες και ένα καφέ.
3: Το Δημήτρη τον Μπακάλι, που κάνει πολλές προσπάθειες για να δημιουργήσει χώρους, πάρκι κλπ. Αλλά είναι ένα χωριό το οποίο είναι χωριό του βουνού, και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν ίσιες πλευρές και πρέπει να περπατήσεις και λίγο.
2: Και η παρουσία του κόσμου είναι σαφώς πολύ περισσότερη από αυτή.
3: Είναι πολύ πληθέστερη εκδήλωση και έχει περπάτημα. Δηλαδή δεν γίνεται να πας στη Γρίβα και να μην περπατήσεις, δεν γίνεται να πας στο
1: παρκάρισμα. Εγώ θυμάμαι ότι τα λεωφορεία που πηγαίναν τον κόσμο ήταν παρκαρισμένα πριν τη Γουμένισσα.
3: Λίγο πριν τη Γρίβα.
1: Γιατί πηγαίνει εκεί, κοίταξε. Να πάνε και στη Γουμένισσα ο κόσμος, γιατί η επιχειρία του γεγονότος είναι κοντά.
3: Όλη η περιοχή πάνε.
1: Εγώ θα πω μονάχα ότι εμείς καταφέραμε να φάμε στα λιβάδια.
2: Τώρα ο Απόστολος μιλάει για την εκδήλωση που κάνει ο σύλλογος εκεί, οι φορείς και τα λοιπά, που, ναι, και που έχει στη διάθεση και δωρεάν κάποιες.
1: Εγώ λέω,
3: ψήνουν κάστανα και δεν δωρεάν στον κόσμο.
1: Εγώ λέω ότι απλά έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή το επισκέπτεται πάρα πολύ
3: η
1: γιορτή κάστανο. Σε τέτοιο βαθμό, επειδή πρέπει να πας νωρίς αν θέλεις να βρεις μέρος να αφήσεις το αυτοκίνητο, αν θέλεις να πας να βρεις μέρος στην ταβέρνα να φας κτλ.
2: Θα ρωτήσουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι εμείς όταν δεν είχαμε πάει νωρίς, πήγαμε σχετικά αργά, με 2 ώρα το μεσημέρι, ήταν αυτά όλα ήδη γεμάτα, τα πάντα, και καταλήξαμε στα Λιβάδια γιατί δεν βρίσκαμε πουθενά άλλο μέρος που να μπορούν να μας ταΐσουν.
2: Να μας ενημερώσει παρακαλώ ο Πέτρος μετά τη σύνδεση αν έχει και γιορτή κάστανο στην Καρατζόβα εκεί στην Αλμοβία.
1: Έχει και στο Λυκόστομο.
2: Να μας τα πει ο Πέτρος.
1: Η οποία είναι τώρα και αυτή τις μέρες.
2: Κάποια φίλη στέλνει μήνυμα, λέει φτάνει τόσο κάστανο. Μα έχουμε τον ειδικό, δεν θα μιλήσουμε για τον κάστανο. Καλημέρα Αφροδίτη.
1: Φτάνει τόσο κάρβουνο, έπρεπε να πει, αλλά δεν.

0: Να πούμε εδώ ότι μπορείτε να μας ακούτε εκτός από το ραδιοφωνό σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone, μέσα από τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε και τις απόψεις, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας με εμάς εδώ στο στούντιο. Μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι εύκολα, γρήγορα και δωρεάν για να το διαβάσουμε μπροστά μας στην οθόνη και να το σχολιάσουμε. Ή να σχολιάσετε εμάς ή γενικά την επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα σε ένα χάι που πήραμε μόλις. Δεν ξέρουμε ποιος. Δεν χρειάζεται να γράψει το όνομα. Μπορείτε και ανώνυμα. Να μας καταγγείλετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Η νηφίτσα που σιάζει αυτές τις μέρες δεν μας έχει στείλει μήνυμα και ανησυχώ. Ανησυχώ.
0: Σε επίπληξη, όντως.
2: Έχουμε νηφίτσα.
1: Έχουμε. Έχουμε.

0: Μικέλ. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά. Στα Γενιτσά.
1: Bella FM.

0: αφήστε τώρα αυτές τις συζητήσεις. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ.
1: Τι γίνεται. Κοίταξε,
0: να αφήσουμε τα κάστανα για να πάμε στα.
1: Εννοείται ότι δεν τα έχουμε όλοι σε ελαφρές κουβέντες. Πρέπει να πάρουμε και λίγο τα σοβαρά.
0: Πρέπει ο Απόστολος να μας πει τι γίνεται, να σχολιάσει.
1: Δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ αυτό το. Που έχει γίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, πολύ αγαπημένο εδώ και 50 χρόνια. Η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλος. Με τα χαλάσανε.
2: Κοίταξε τώρα, εκεί δημιουργούνται θέματα ενδογενειακά. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Διαβάζω, δεν μπορώ να διαβάσω και σχόλια του τελευταίο διάστημα που είμαι πάρα πολύ απασχολημένος με τις δουλειές μου. Αλλά.
1: Πέρα από τα σχόλια, εσένα πώς το βλέπεις, δηλαδή σε έχει ενοχλήσει
0: δηλαδή, τόσο αγαπημένο ζευγάρι. Συγγνώμη, όταν πας στο σπίτι και είσαι με τη σύντροφό, δεν συζητάτε πώς αυτό το ζευγάρι έφτασε σε αυτό το σημείο κτλ. Δεν είναι λογικό να κάνεις κάποια συζήτηση.
2: Εντάξει, κοίταξε. Είπα ότι το τελευταίο διάστημα είμαι πάρα πολύ φορτωμένος με δουλειά και δεν προλαβαίνω να το κάνω. Γυρνάω σπίτι αργά το βράδυ, κοιμάμαι και κάνω μπάνιο και κοιμάμαι. Όμως αυτά συμβαίνουν όμως. Άμα πάμε, δούμε στο παρελθόν, πάρα πολλές οικογενειακές σχέσεις έχουν πάει στα άκρα.
1: Προφανώς και θα πάνε στα άκρα, γιατί εδώ μιλάμε και για κάποια χιλιάρια που έχουμε διαφορά. Περίπου 700.
2: Έμαθα τώρα έτσι από σχόλια.
1: 1100 χιλιάρια.
2: Δεν την αφήνει να τραγουδίσει τα τραγούδια του και βρέθηκε κάποιος άλλος.
0: Για τα χιλιάρια, λες να γίνει.
2: Νομίζω πως είναι κάτι άλλο διαφορετικό στο πρώην οικογενειακό του βίο και κάτι έχει στραβώσει μεταξύ του.
1: Τι να πω εγώ, έτσι να το πω.
2: Νομίζω έχουν και παιδί μεταξύ του.
1: Ναι, έχουν και παιδί. Είναι οικογενειακό του το θέμα. Ενδοοικογενειακό είναι η διαμάχη. Εντάξει, να μην σχολιάσω λίγο το. Τα προσωπικά του δικά του είναι και τα οικονομικά του δικά του είναι. Εμάς μας ενοχλεί ότι από πολιτισμική άποψη. Λέμε ότι τα τραγούδια, αυτά τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει ο Καρβέλας, τώρα δεν θα μπορεί να τραγουδάει η κυρία Βύση συναυλίες, γιατί τις απαγόρευσε.
2: Απόφαση του Καρβέλα είναι αυτό.
1: Θα μείνουμε. Εντάξει, με τη δεύτερη γενιά τραγούδια του Καρβέλα, δηλαδή το Βάζ Βάζ ο Παρασκευάς, Μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή κτλ. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτά για να πω την αλήθεια. Έτσι, το
0: πώς λεγόταν αυτή η τσίτα, όχι
1: Σίλα.
0: Σίλα.
1: Άμα το βρει, χώστο για αυτό να το ακούσουμε ωραίο τραγουδάκι Καρβέλα.
0: Σίλα.
2: Δεν μπορώ να έχω άποψη για το θέμα το συγκεκριμένο, γιατί.
1: Μια αραπίνα μαύρη ροκιάρα που τραγουδούσε είναι τα παρατράγουδα τη, είναι τα πάνια τη δεύτερη.
2: Δεν την παρακολούθησα. Κυρίας... Μπορεί να έκανε καλές εκπομπές, αλλά δεν την παρακολούθησα. Γενικά.
1: Δεν βλέπεις, δηλαδή πολιτικές εκπομπές σε αφορούν.
0: Το τραγούδι πώς λέγω.
2: Βλέπω και εκπομπές,
1: αλλά. Ο Ρωμανός που είναι τώρα. Αναπληρωτή εκπρόσωπο τη κατά είναι. Δεν ήταν εκεί στην πάνια. Πώς το λέγανε το τραγούδι.
0: Άλλος ήταν.
1: Άλλος Ρωμανός ήταν εκείνος. Έχουν μεγάλο σε αυτοί οι Ρωμανοί φέτος.
2: Οι Ρωμανοί είναι όνομα.
1: Από το Βυζάντιο, έτσι.
0: Κάποιοι βλέπουν σειρές το βράδυ, έμαθα.
1: Ποιοι βλέπουν σειρές.
0: Δεν συζητάνε για τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Βλέπουν σειρές στα καλύτερα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Κοίταξε, τι θα κάνεις. Σήμερα εδώ που ήρθε η κατάσταση, ο κόσμος κάθεται σπίτι, βλέπει τηλεόραση. Δεν μπορεί να είσαι όλη τη μέρα έξω στα ξύδια. Αν δεν κρύβεται το πετρέλαιο, κάνει οικονομία.
2: Και το πετρέλαιο ακρίβεινε και ταξίδια ακριβαίνανε και δεν μπορεί να οδηγήσει μετά να πιες.
1: Είναι γι' αυτό. Έχουμε πάντως μια ελπίδα για το πετρέλαιο, έτσι.
2: Τι το ένα,
1: άκουσα χθες ότι τώρα μπορεί αν άνοιγε σήμερα να έχει ξέρω εγώ 95, αλλά πέφτει το πετρέλαιο, οπότε μην αγχώνεστε.
2: Στο 1,75.
1: Μπορεί να το πάρουμε φθηνότερα. 1,5 ευρώ λέει με
2: για την Κρήτη είναι χαρά, είναι 1,75. Για τη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα πάρουν ξύλα, ξέρω δεν έχουν ξύλα.
2: Εντάξει.
1: Ο κόσμος στρέφεται, λέει, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το πετρέλαιο, σε άλλες μορφές καυσίμων όπως ξύλα και πέλετ. Άκουσα να λέει δημοσιογράφος.
0: Και για να μην χαλάσω το χατήρι του Θόδωρου, το τραγούδι είναι αφιερωμένο μόνο στο Θόδωρο.

0: να μην έχεις παράπονο ότι δεν ικανοποιούμε τις μουσικές σου επιθυμίες.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είναι απλά προφητικό το τραγούδι, είναι, μιλάει μέσα στην ψυχή όλων τώρα. Τι να λέμε, ο Καραβέλας είναι μεγάλος συνθέτης, δεν μπορούν να... Δεν ξέρω αν έχει γράψει και τους στίχους αυτά τα τραγούδια, τα παρατράγουδα.
2: Τώρα εμείς θα κρίνουμε τις θετικές ικανότητες του Καρβέλα και του κάθε Καρβέλα. Εγώ δεν έχω τέτοιες ικανότητες για να κάνω κριτική.
1: Λέμε ότι ο άνθρωπος παράγει πολιτισμό τώρα, τι να λέμε.
2: Για να καταλήξουμε στο προηγούμενο κουτσομπολιό, το οποίο έγινε για το μεταξύ τους διαμάχη, νομίζω κάτι άλλο παίζει μεταξύ τους και βγήκε στον αέρα με τη μορφή της.
0: Κοίταξε, και στο παρελθόν είχαν κάποια προβλήματα. Κάνα δύο χρόνια δεν μιλούσαν, βγάλανε, τα ξαναβρίσκανε. Το κοινό συμφέρον.
1: Χωρισμένο ζευγάρι ήταν.
0: Εντάξει.
1: Τώρα τι να λέμε, δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά. Θα έχει και διαμάχες. Εγώ πάντως επιμένω ότι δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, δεν είναι θέμα άποψης κοινωνικής κτλ. Είναι θέμα καθαρά οικονομικό.
0: Πάντως την
1: τρίπλα. Είπε, θέλω ένα εκατομμύριο, τον είπα πάρει 300.000.
0: Την τρίπλα την κάνατε και οι δύο, έτσι. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, για τα τοπικά και γενικά. Αλλά από εδώ την πάτε τη δουλειά, από εκεί την πάτε.
1: Δεν είναι πολιτική αυτό. Όλα πολιτική.
0: Αποφεύγεται εδώ και ο Απόστολος, δηλαδή. Δεν μας τα λέει καλά, δεν μας τα λέει καλά.
2: Πάλι εγώ δεν τα λέω καλά. Πάλι εγώ δεν τα λέω καλά. Εγώ τα λέω όλα με το όνομά του. Μοναδικό που τα λέει με το όνομά του είναι όλα τα πράγματα.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει, φιλεάκι. Έτσι είναι τα πράγματα.
2: Πιο καθαρέ και ξεκάθαρε θέσει δεν παίρνει κανεί άλλο σε όλα τα θέματα. Πε μου, τι θε την πολιτική να το συζητήσουμε εδώ.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι δεν υπεκφεύγει. Δηλαδή δεν λέει μα μου κτλ. Όταν το ρωτά κάτι θα απαντήσει.
0: Ναι, αλλά του λέμε να μα ενημερώσει για τι εξελίξει και δεν περιμένει από εμά να.
2: Ένα δεκαήμερο απέχω, δεν προλαβαίνω να έχει το κινητό.
0: Εσύ δεν απέχει ποτέ.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε και οι υποχρεώσεις που έχει ο καθένας στη δουλειά του, ειδικά όταν είναι σε τέτοιο χρονικό διάστημα που υπάρχει φούρια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στις δημόσεις. Θα μου πεις, δεν πήγες στο καφενείο χθες.
0: Να.
2: Δεν πάω, δεν προλαβαίνω να πάω.
1: Να, δεν πήγες καθόλου.
0: Να ρωτήσουμε και τον Απόστολο που ήταν και δήμαρχος και τα λοιπά και υποψήφιος βουλευτής. Και αυτό το θέμα που συζητούσαμε χθες με το δικαστικό μέγαρο που πόσα χρόνια το.
2: Δηλαδή, πάρα πολλά χρόνια.
0: Κάθε φορά κατεβαίνουμε στην Αθήνα και λέμε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Θόδωρε, πώς να το πω.
2: Αυτό το δικαστικό μέγαρο Γιαννησών. Το δικαστικό μέγαρο
0: Έδεσας.
2: Έδεσας. Ο δρόμος που θα ενώσει τα Γιαννησά με τις Αλμπινίδες. Όλα, τα πούμε όλα. Το φράγμα της Καλής, τις γέφυρες και όλα αυτά.
0: Ποιο φράγμα?
2: Το φράγμα της Καλής, το οποίο μάλλον δεν θα γίνει ποτέ. Ο δρόμος, ο οποίος εδώ ένα κομμάτι πόσα χιλιόμετρα.
0: Να μαζευτούμε όλοι να κάνουμε ένα φράγμα. Άμα στηθούμε εκεί, δεν θα κάνουμε.
2: Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα ήμασταν νεαροί και γίναμε μεσήλικες. Φτάνει μόνο αυτό να
0: πούμε. Εντάξει, τώρα τι. Ναι, νέος είσαι, όπως σε βλέπω.
2: Γίναμε μεσήλικες. Τι δεν είμαστε, ναι, γίναμε μεσήλικες.
1: Νέος δεν είναι. Φρέσκος είναι, όχι νέος.
2: Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα ακούμε χρόνια. Γιατί ξέρετε κάτι τι γίνεται. Σήμερα δεν υπάρχει βούληση από αυτού οι οποίοι βρίσκονται σε κέραιες θέσεις και βούληση να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να πούνε.
0: Δήμαρχε, το ξέρεις, ο τίτλος μένει ούτως ή άλλως. Δεν το χάνεις ποτέ. Και εσύ ήσουν δήμαρχος, έτσι. Όταν πήγαινε στην Αθήνα, τι, όλο στο θα.
2: Όλο γυρνούσε και.
0: Δεν τελείωνε κάτι.
2: Μόλις υπηρεσίες δεν πάρουν εγώ τότε.
0: Ναι, δεν τελείωνε καμιά δουλειά.
2: Πολλές δουλειές τελειώνανε, πιο πολλές. Πάνω από 90% είχαμε επιτυχίες.
0: Γιατί εδώ και χρόνια δηλαδή αγωνιζόμαστε για κάτι και όλο είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτός ο δρόμος θα τελειώσει καμιά φορά.
2: Εγώ νομίζω
0: εσύ
2: πως
0: δεν μιλάς, έτσι.
2: Εδώ πρέπει να είναι θέμα της πολιτικής βούλησης των όποιων είναι βουλευτές, των όποιων είναι αντιπεριφερειάρχες, των όποιων είναι δήμαρχοι για να απαιτήσουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Είπαμε. Άμα θυμάστε καλά, και άλλη φορά, ο δρόμος αυτός δεν είναι ένας δρόμος που πρέπει να κυκλοφορήσει με ασφάλεια. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι αν θέλουμε να έρθουν άνθρωποι στον νομό μας, θα πρέπει να έχουμε ασφαλή δρόμο. Δεν γίνεται με αυτόν τον δρόμο να έρχονται άνθρωποι και να βλέπουν αυτά που βλέπουν.
0: Για τουρισμό,
2: και όχι μόνο. Και επισκέπτες και τουρισμός και εμπορική κίνηση, διακίνηση προϊόντων. Ο δρόμος δεν είναι μόνο τουρισμός, τα πάντα. Ένας δρόμος σωστός βοηθάει σε όλα τα πράγματα.
0: Καλά, κοίταξε, το θετικό ήταν ότι κάναμε και βιομηχανική ζώνη στην Πέλακα, αλλά νομίζω το σημείο το διαλέξαμε λίγο.
2: Και τι θα βάλουμε, μπήκαν εργοστάσια και δεν βλέπω τίποτα.
0: Εσύ αν έξω θα έκανες εργοστάσιο στην, πώς λέγεται, την περιοχή.
1: Σκίδρα.
0: Ποιο, όχι Σκίδρα, είναι σε καλό σημείο.
2: Στα Κουφάλια γίνανε κάποιες επιχειρήσεις όμως, ναι. Στον δρόμο εκεί που είναι.
0: Στα Κουφάλια καλώς γίνανε, γιατί έχουν για την... έξοδο της στην πιο σύντομη προς, το, προς την Ευρώπη. Λέει ο Θοδωρέ.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά δεν ξέρω, δεν βλέπω υπάρχει λόγος να ξύνουμε πληγές. Γιατί εδώ μιλάμε για πληγές τώρα, έτσι, για καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν χρόνια και στις οποίες πάντα υπάρχει μια χαραμάδα από την οποία θα μπει φως, αλλά δυστυχώς δεν ανοίγει ποτέ αυτή η χαραμάδα, παραμένει η χαραμάδα. Χρόνια τώρα.
0: Διαβάζω τώρα έναν τίτλο. Προαστιακός Θεσσαλονίκης Μαθίας Πέλλας. Το 97% ζητά να προχωρήσει άμεσα το έργο. Όχι το 97, το 197% ζητά να προχωρήσει το έργο. Το βλέπω μια δημοσίευση.
1: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι. Το θα γίνει ενδεχομένως πολύ όταν θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Το 2030 δηλαδή που λέγαμε.
0: Και ξέρεις, σε αυτή τη διαδρομή τώρα που ζητάνε να... Δεν βλέπω πουθενά δηλαδή τη γεννησία του Γεννητσό. Κατάλαβες.
1: Αυτοί οι οποίοι ζητάνε, αυτοί οι οποίοι το ζητάνε αυτό είναι η ομάδα φίλων του σιδηροδρόμου, δεν ξέρω πώς τη λένε, τη Σηματείας, η οποία μιλάνε πάντα για την υπάρχουσα χαραγμένη γραμμή, αυτή η οποία πάει στο πλατή και από εκεί στη Σκίδρα. Βέρεια και τα λοιπά και μετά στην Έδεσα. Δεν είναι αυτός ο προαστιακός που κάποια στιγμή ζητούσε και εδώ η τοπική κοινωνία να δημιουργηθεί από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννητσά και από τα Γιάννητσά στην Έδεσα και ενδεχομένως να υπάρχει μια παράκαψη με το τρένο της Καρατζόβας.
0: Ναι, τώρα λέει, στις σημαντικές διαδρομές που επέλεξαν οι συμμετέχοντες, λέει, βρίσκεται Αλεξάνδρεια Θεσσαλονίκη, Βέρεια Θεσσαλονίκη, Έδεσα Θεσσαλονίκη, Νάουσα Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Βέρεια. Και εμείς θα πούμε και Γιάννητσά Θεσσαλονίκη και Γιάννητσά Έδεσα. Κοίταξε, και Γιάννητσά Σκίδρα.
1: Δεν είναι το θέμα, δεν είναι η τοπικιστική άψη. Εμείς συζητάμε όχι, αυτή τη στιγμή για το τι χρειάζεται να γίνει.
0: Δεν μπορεί να μείνει εκτός μια ολόκληρη περιοχή.
1: Σου επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ρωτήθηκαν, δεν τους ρώτησε κανένας αν θέλετε να γίνει καινούριο σιδηροδρόμος. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η γραμμή και εκεί θέλουν να γίνεις, εκεί θέλουν να γίνουν τα δρομολόγια αυτά του προαστιακού, στην υπάρχουσα γραμμή. Εκεί πάει ο δρόμος, γι' αυτά θα συζητάνε. Και, και να μην πω ότι αυτή η έρευνα έγινε στην Ημαθία, έτσι δεν έγινε στην Πέλλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν έχουμε κάτι ούτε να χωρίσουμε.
0: Φυσικά δεν έχουμε.
1: Και όλους συμφέρει.
0: Απλώς προσθέτουμε και εμείς σε μια άλλη διαδρομή.
1: Ναι, δεν είναι το μόνο που λείπει. Δεν είναι το μόνο που λείπει. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν τα φυσικά εμπόδια που αναγκάζουν κάποιους να χαράξουν μια γραμμή για το σιδηροδρόμο συγκεκριμένη, αλλά δεν είμαστε στον προηγούμενο αιώνα όταν ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις έργα σε κάποιες περιοχές επειδή υπήρχε δυσκολία πρόσβασης. Μια χαρά μπορεί να πέρασει από τη γέφυρα του αξιού, έτσι να γίνει μια καινούρια ενδεχομένως και να έρθει προς τα το τρένο το γρήγορο και να πηγαίνει το αργό εκεί που πάει τώρα, δηλαδή το άδεδρο και ούτω καθεξής. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε 5 χιλιόμετρα, 6 πόσα είναι και 10 στη Χαλκιδόνα και στα Γιάννητσά. Και πρέπει ο δρόμος να σταματάει, να μπαίνεις πάλι μέσα, να περνάς, να ξαναβγαίνεις έξω, μέσα από την πόλη, μέσα από τη Χαλκιδόνα, μέσα από τα Γιάννητσά, για να πας μέχρι έξω από τη Σκίδρα, ούτε καν στην Έδεσα. Δρόμοι οι οποίοι έγιναν πριν από δεκαετίες, με όραμα τότε να εξυπηρετήσουν την περιοχή και μείναν εκεί που μείναν. Ένας δρόμος ίσα ίσα για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια των Ιθαγενών που θα το χρησιμοποιήσουν. Αν θέλεις να το συγκρίνω με παλαιότερη κατάσταση, γιατί εγώ θυμάμαι πιο παλιά, ας πούμε, όταν πήγαινε ερχόμασταν Γιάννητσά Αριδαία, που ήταν πολύ χειρότερα. Ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι θα μείνουμε εκεί ή θα συγκριθούμε με το 1911 επί του Τουρκοκρατίας. Κάτσετε. Λίγο τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε και με ένα βλέμμα προς το μέλλον. Όταν ήμουν παιδάκι, δεκαετία του 70, δεκαετία του 80,
0: πριν πολλές δεκαετίες,
1: μας λέγανε ότι ή λέγαμε ή περιμέναμε ακόμα και το 80, μπορώ να σου πω, μη σου πω και τη δεκαετία του 80, ας πούμε, ότι οι ταινίες οι οποίες έδειχναν ότι θα γίνει στο μέλλον, όχι μόνο αυτά που συζητούσαμε στους παιδιά μεταξύ μας, έλεγαν ότι το 2030 θα έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα. Εμείς 4 χρόνια πριν το 2030 δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δίπλωμα το 2030.
0: Για τα υπτάμενα αυτοκίνητα.
1: Επειδή
0: για...
1: θα γεράσουμε και δεν θα έχουμε δει υπτάμενα αυτοκίνητα και πολύ αμφιβάλλαν θα τα έχουμε. Δεν έχουμε βενζίνη να βάλουμε στα επίγεια τα αυτοκίνητα. Θα έχουμε και υπτάμενα.
0: Αυτά μπορεί να έχουν την κίνηση με αέρα.
1: Μπορεί. Αλλάζουν εποχές, αλλάζουν καταστάσεις. Από εκείνες το. Θυμάμαι και ταινίες, ας πούμε, τηλεοπτικές σειρές που μιλούσαν για επιστημονικές φαντασίες που οριοθετούσαν τη δράση στο 2300, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια νούμερα πολύ μακρινά. Αλλά υπήρχαν και αυτοί οι άλλοι αισιόδοξοι που έλεγαν ότι το 2030 θα έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα. Τώρα να σου πω το Back to the Future, το επιστροφή στο μέλλον. Το οποίο είχαν κάτι πτάμενα πατίνια κτλ.
0: Δεν αποκλείεται, Θόδωρε, να έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείεται να υπάρχουν, φυσικά.
1: Νομίζω ότι
0: ίσως να υπάρχουν, θέμα, αλλά να μην υπάρχουν σε, ναι, μαζική
1: παραγωγή. Όχι ότι δεν έχει δυνατότητα να το κατασκευάσει αυτό. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα. Λέμε όμως αν αυτά είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Ούτε την τεχνητή νοημοσύνη μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχει φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα πριν από 10 χρόνια. Ας ήταν και αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν, αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, πολεμάνε εδώ και χρόνια να το φτάσουν εκεί που έφτασε σήμερα και να πάει παραπέρα. Πολλά πράγματα δεν αντιλαμβανόμασταν ότι μπορεί να γίνουν, αλλά είναι όμως κτήμα του κόσμου. Είναι διαθέσιμα στην κοινωνία. Μπορεί ο καθένας να τα έχει. Τι να το κάνω εγώ, άμα τώρα εσύ μπορεί να έχεις ένα ελικόπτερο μεγάλο ως αυτοκίνητο και μπαίνεις μέσα και σε πάει όπου θέλεις. Όταν μόνο εσύ μπορεί να το έχεις.
0: Και να μην μπορείς να πας εκεί που θέλεις, γιατί προφανώς δεν θα έχει υλικοδρόμια παντού.
1: Αυτό το μικρό που λένε, ας πούμε, δεν χρειάζεται υλικοδρόμιο, πας και καθέσαι. Σου λέω μέγεθος ως ένα αυτοκίνητο, δηλαδή ατομικό για έναν άνθρωπο. Ναι, υπάρχει τεχνολογία. Έχω δει, ας πούμε, άρθρα που αναφέρονται σχετικά. Νομίζω όμως ότι η επιστήμη, η τεχνολογική εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε αξιόλογο όταν προσφέρει στην κοινωνία, όταν προσφέρει σε όλους δηλαδή. Όταν όλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αλλιώς είναι κάτι που το κάνεις εσύ, ένας τρελός εφευρέτης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο οποίος εκμεταλλεύεται κάποια κατάσταση. Δεν βλέπω όμως να... Δεν ξέρω και τι κοιτάς τώρα, έτσι βλέπεις γύρω-γύρω.
0: Κοιτάω το χώρο, έτσι.
1: Δεν το έχεις δει, πρώτη φορά το βλέπεις.
0: Όχι, να δω αν μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο.
1: Μέσα δεν θα πρέπει να τα αποπάθω τα φίλια.
0: Ναι, κοιτάω τα τετραγωνικά βλέπω.
1: Μια χαρά μπορεί να σταματά έξω και που έχουν παρκάρει ο καθένας. Να το αφήνει το ελικόπτεράκι σου, το μονοθέσιο, για να πηγαίνει εκεί που είναι να πάει.
0: Φαντάζομαι τώρα να δείτε το ελικόπτερο, θα ανεβαίναμε πάνω, θα πηγαίναμε μέχρι τη Γρήβα για κάστανα. Θα γυρνούσαμε.
1: Πάμε μέχρι τα Μικέλ να πάρουμε ένα καφέ που έκανα πόση ώρα να έρθω. Και άστα, κάστανα θα έρθει η ώρα του.
0: Θα πάμε έτσι.
1: Για τα κοντινά δεν μπορούμε να πάμε. Πάμε στα Μικέλ, πάμε να πάρουμε καφέ.
3: Μικέλ. Είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Πέλα FM.
7: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2-3-82-0-28-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Εδώ στο Bella FM 103.3.
0: Το δεύτερος καφές.
1: Με τον Άικο Σκηνοπλό.
0: Τον Θόδωρο Βασιλιάδη.
1: Είχαμε στην παρέα μας νωρίτερα και τον Απόστολο του Ζαλταφερίδη, ο οποίος έφυγε για να πάει να διευθετήσει τις υποχρεώσεις του.
0: Έπρεπε να φύγει.
1: Έπρεπε να φύγει, εντάξει. Είναι καλό να έχεις φίλους που σου κάνουν παρέα. Έτσι, και για μας και για εσάς. Γιατί δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα εμείς. Καμιά φορά θέλει και λίγο διάλογο και καμιά διαφωνία.
0: Ναι. Ανάλογος.
1: Όπως θα πούμε, εγώ τώρα θέλω να σχολιάσω την επίσκεψη που έλεγα νωρίτερα του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, στην Ελλάδα.
0: Πάλι.
1: Διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε δήλωση,
0: ναι,
1: ότι θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να πάνε αυτή τη βάση που φέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, από την Αμερική, οπουδήποτε, αλλά επέλεξαν να το φέρουν εδώ στην Ελλάδα και από εδώ να γίνει τη διανομή στην υπόλοιπη Ευρώπη, με αυτό το λεγόμενο κάθετο άξονα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το θεωρούμε τόσο σημαντικό.
0: Μπορεί να έγιναν καλές συμφωνίες.
1: Όχι, θέλω να πω γιατί πρέπει ντε και καλά να είναι εδώ, για να έχουμε την κάνουλα δίπλα μας και να παίρνουμε, να μην πληρώνουμε, να πληρωνόμαστε τέλη διέλευση, δεν ξέρω εγώ κτλ.
0: Δεν θα κερδίζουμε κάτι.
1: Κάτι μπορεί να είναι ένα κέρδος. Νομίζω όμως ότι η διεθνή σκηνή.
0: Και αυτό αρνητικό το βλέπεις.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι στη διεθνή σκακέρα, ας το πω έτσι, δεν έχει σημασία το ποιος θα πάρει ένα πιόνι, αλλά έχει σημασία ποιος θα κερδίσει την παρτίδα. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι την παρτίδα δεν την κερδίζουμε.
0: Μα δεν έχει τελειώσει η παρτίδα.
1: Είναι ακριβό το φυσικό αέριο, ακόμα και για μας που το φέρνουν οι Αμερικάνοι εδώ. Είναι δεδομένο ότι είναι ακριβότερο από ότι είναι το φυσικό αέριο που προέρχεται από
0: τη Ρωσία,
1: από τη Ρωσία, από το Αζερμπαϊτζάν, από τις χώρες του κόλπου που έχουν, έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συμφέρει να αγοράζουμε LNG από την Αμερική. Είναι μεγάλη η απόσταση που έχει να διανύσει μέχρι εδώ, είναι οι τιμές του μεγαλύτερες και προφανώς όταν συμβαίνουν τέτοιες διεθνείς ανακατατάξεις και πολεμικές σειράξεις, οι τιμές ανεβαίνουν. Κερδίζουν αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται ή παράγουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα προϊόντα.
0: Εμείς τώρα ενδιάμεσα σαν έμποροι, ενώ το κράτος δεν
1: είμαστε,
0: κερδίζουμε.
1: Δεν είμαστε καν έμποροι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε την αποθήκη και από εδώ το μοιράζουν. Μπορεί να πεις ότι να κερδίζουμε κάτι για την αποθήκη.
0: Ερώτημα, μοιράζεται δηλαδή μέσω του κρατικού μηχανισμού ή μέσω ιδιωτών? Γιατί υπάρχει διαφορά.
1: Όχι, δεν το παίρνει το κράτος. Απλά στην Ελλάδα σταθμεύει ο σταθμός με τον οποίο γίνεται μετάγγιση από τα καράβια που το φέρνουν.
0: Ωραία,
1: στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στην Ευρώπη.
0: Η διάθεση προς την Ευρώπη περνάει μέσα από το κράτος.
1: Δεν το πουλάμε. Δεν το πουλάμε εμείς.
0: Δεν έχουμε κάποια. Για τη διέλευση αυτή, για την.
1: Ναι, μπορεί πλέον. Προφανώς και πληρώνουν για τη χρήση των εδαφών που χρησιμοποιείται, ας πούμε, για να μεταφερθεί, αλλά και οι Ιταλίκες, οι οποίες έρχονται και περνάνε από την Ελλάδα, πληρώνουν διόδια.
0: Μήπως πετυχαίνουμε καλύτερες τιμές για μας?
1: Να σου πω ότι αμφιβάλλω ή να σου πω ότι δεν είναι έτσι?
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα μπορεί να το πάρεις. Εντάξει, τώρα είναι ο πόλεμος και τις διεθνείς κυρώσεις στη Ρωσία, δεν μπορούμε να το πάρουμε από εκεί. Καλώς, δεν θα πω κακώς.

0: Αλλά ας πούμε ότι το ρώσικο φυσικό αέριο κάνει 30 ευρώ και το αμερικάνικο είναι 100 και εμείς το παίρνουμε 90, ας πούμε, πες ότι μας κάνουν έκπτωση που δεν είναι έτσι, αλλά κερδίζουμε.
1: Χαμένοι είμαστε ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, Θόδωρο, και το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, έτσι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να πω λίγο γι' αυτά, ήθελα να δούμε και την ομιλία που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στη Νίκα και
1: τι υπόθηκε.
0: Όχι μόνο αυτά που είπε, όλη τη σημασιολογία για το συγκεκριμένο, αλλά καταλήγω να μιλάμε μόνο για το αν κερδίσαμε και δεν κερδίσαμε, που ήθελα να τα πω μετά. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι κάτι κερδίσαμε. Το θέμα είναι αν αυτά που κερδίσαμε είναι περισσότερα από αυτά που δώσαμε. Γιατί όταν έχεις ένα μαγαζί και πουλάς κάτι, το παίρνεις 100 δραχμές και το πουλάς, ας πούμε, 130, αν τα έξοδα σου είναι 40, μέσα μπαίνεις.
1: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση συγκεκριμένη για αυτό το θέμα.
0: Όχι, αυτά που γνωρίζουμε είναι αυτά τα οποία δίδονται στη δημοσιότητα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες. Το είπε άλλωστε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για πράγματα που μας αφορούν και μας αφορούν πολύ περισσότερο από τα άλλα, τα οποία έλεγε δημοσίως, ότι δεν θα κάνει διπλωματία στα μέσα ενημέρωσης και ότι αυτά θα συζητήσουν πίσω από κλειστές πόρτες. Ενδεχομένως γιατί θέλουν να χαϊδεύουν τα αυτιά διαφόρων και δεν θέλουν να κλείσουν πόρτες πουθενά. Άσχετα αν εμείς νιώθουμε εθνική υπερηφάνεια επειδή θα μαλώσουν κάποιοι άλλοι μεταξύ τους. Λες και κάτι θα κερδίσουμε από εμείς. Λέει η παροιμία ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, εμείς γιατί χαιρόμαστε που υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στη Τουρκία και το Ισραήλ, δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες στις οποίες υπάρχουν θέσεις υπευσημαχίες εκεί, είναι απορία.
1: Από ό,τι όμως άκουσα και εγώ, ότι είναι υπέρ της διασύνδεσης Ελλάδας και της Κύπρου με το,
0: για το καλώδιο,
1: καλώδιο, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Να δούμε λίγο τι είπε. Θα ξεκινήσω από το ότι θεωρήθηκε νίκη ή κερδίσαμε επειδή ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και δεν πήγε αντίστοιχα στην Τουρκία. Πριν από λίγο καιρό είχε πάει στην Τουρκία ο Τραμπ. Να μην θεωρούμε νίκη πράγματα τα οποία δεν είναι νίκη. Ναι, δεν πήγε αυτή τη φορά ο Ρούμπιο στην Τουρκία. Η περιοδία του ήταν στην Ισλανδία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Έτσι έκανε το πρόγραμμά του και εδώ ήρθε. Ενδεχομένως παλαιότερα, αυτό που είπα πριν, ότι συμφωνίες Αμερικής, Ελλάδας και Τουρκίας Αμερικής, κοιτούσαν να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει κάτι παραπάνω, κάποιες υποσχέσεις παραπάνω. Δεν έχει σταματήσει αυτό να το ζητάμε, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παίρνουμε και όλα αυτά που θέλουμε. Η ομιλία στην Πνίκα, που είναι, έχει πολύ σημαντικό νόημα, ας πούμε, συναισθηματικό, γιατί μιλάμε για την Πνίκα, δηλαδή την κοιτίδα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να μην γέννησε, αλλά πάση περιπτώσει υπήρξε προπάτορας της σημερινής δημοκρατίας, της δημοκρατίας που υπάρχει γενικά στον κόσμο δηλαδή. Όχι με την έννοια ότι εμείς τα κάναμε και ανήκουν σε εμάς, αλλά με την έννοια ότι αυτό πλέον το έχουν αποδεχθεί όλοι, αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης. Ακόμα όμως και αυτά που είπε εκεί πέρα είναι μάλλον αντίθετα προς το συμβολισμό που είχε η ομιλία σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος. Μίλησε για το America First, πρώτα η Αμερική. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία ιστορία, η φιλοσοφία, το πάθος, ξέρω εγώ. Αυτό που έκανε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, προσπάθησε να υπερασπίσει την εξωτερική πολιτική της αμερικανικής διοίκησης. Είπε όμως ρητά και ανεπιφύλακτα ότι είπα, ενώ εκτιμούν τις συμμαχίες τις διατλαντικές και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δηλαδή, αυτό που επιλέγουν είναι η επιδίωξη της εθνικής ισχύως. Και κάλεσε τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν στις πολιτισμικές τους ρίζες, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε δομές παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δηλαδή έρχομαι και σου λέω ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να είμαστε φίλοι και σύμμαχοι, αλλά θα κοιτάξω να κάνω το συμφέρον μου και εσείς να κοιτάξετε το δικό σας και μην περιμένετε τα πάντα από εμάς. Αυτό θεωρείς ότι είναι φιλική προσέγγιση? Μπορεί να ακούγεται βέβαια κοινικό, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Δεν
0: μπορώ να το κατηγορήσει κανένα γι' αυτό, γιατί λέει αλήθειες. Αλλά μην μου λες ότι θέλω να μιλήσω στην κοιτίδα της δημοκρατίας για να πω πόσο δημοκράτης είμαι εγώ που αποφασίζω και διατάσσω. Εκτός και αν μπερδεύω με τις έννοιες. το Δημοκρατία με τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Τάξη.
1: Μην τους τσατίσεις περισσότερο και αλλάξουν την κυβέρνηση.
0: Είναι δυνατόν. Τώρα διαβάζω ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ανάμεσα σε ιστορικούς, γιατί επιχειρήθηκε να κάνει συγκρίσεις ο Ρούμπιο ανάμεσα στις αρχαίες αθηναϊκές αξίες και στο σύγχρονο αμερικανικό λαϊκισμό. Δηλαδή λίγο...
1: Εδώ γελάμε, έτσι.
0: Να γελάσουμε τώρα ή να κλάψουμε, γιατί μιλάμε για γελιότητα έχει το πράγμα. Δεν είναι αστείο, είναι γελίο κατά τη γνώμη μου. Και να μην βέβαια ξεχνάμε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις και εκεί ως... Ήταν σε μια κάτι δηλώσει και ο Κλίντον, ας πούμε, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος. Θα σου θυμίσω. Στην επίσκεψή του στην Ελλάδα, επισημείτη. Δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι η τεράστια σημασία αυτή που έχει το να μιλήσει κάποιος εκεί δεν είναι ένα γεγονός αξιοπρόσεκτο μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Και δεδομένα θέλει και αυτός να δείξει ότι είναι, ότι είναι στη θέση που βρίσκεται σήμερα, όχι τυχαία, προσδοκώντας να εμφανιστεί στους Αμερικανούς ως δελφίνος και αυτός του Τραμπ, να πιάσει μια θέση δίπλα στο Βάνς, τον αντιπρόεδρο. Και με αυτή την έννοια είχε κάποιες, και ήταν για εσωτερική χρήση, για εσωτερική κατανάλωση που λέμε αυτά, κάποια αυτά που είπε. Όταν κάποιος κάνει τέτοιου τύπου ομιλίες, μιλάει για να εμφανιστεί στο δικό του το κοινό και να τον κρίνει το δικό του το κοινό, εμείς για ποιο λόγο χειροκροτάμε από κάτω, αφού δεν αποτελούμε αυτό το κοινό και τα πράγματα δεν τα λέει για μας ή δεν τα λέει σε μας. Αυτό όσον αφορά το συμβολισμό. Οι δικοί μας τι έκαναν, υπήρχαν, όπως είπα, οι αντιδράσεις από αυτούς που το θεώρησαν ύβρι αυτό που έγινε ενδεχομένως. Επισήμως η χώρα όχι μόνο δεν διαφώνησε, έτσι είχαμε την απόλυτη ευθυγράμμιση. Και οι δηλώσεις που έκανε ο Γεραπετρίτης και ο Πρωθυπουργός έδειξαν ότι εμείς συμφωνούμε για την εμπλοκή αυτή που υπάρχει και την ευθυγράμμιση μέσα στο ΝΑΤΟ. Και ιδιαίτερα στους τομείς, ας πούμε, όπως αυτούς που λέγαμε πριν, της ενέργειας για τον κάθετο διάδρομο. Και την αμυντική συνεργασία που, εντάξει, υπάρχει πολλά χρόνια, γιατί συνεργασία τώρα στο βάλω εισαγωγικά το αμυντική συνεργασία, είμαστε πελάτες. Εντάξει, όταν πάω εγώ να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να πω ότι συνεργάζομαι εγώ, είμαι συνεργάτης με το σούπερ μάρκετ, αυτό τα πουλάει και εγώ πάω και τα αγοράζω.
1: Σε πελάτης.
0: Πελάτης, αυτό λέω. Είμαστε πελάτες. Την πελατειακή σχέση την ανάγουμε σε συνεργασία. Τι κάνουμε μαζί. Είμαστε απλά πελάτες.
1: Έτσι, ανέβασες λίγο την ένταση και...
0: Κοίταξε, εντάξει τώρα, κατά τα άλλα, σε ό,τι σημαντικό για μας ρωτήθηκε, απέφυγε να απαντήσει.
1: Απάντησε διπλωματικά.
0: Διπλωματικά, ναι. Τηρούνται οι περιφερειακές ισορροπίες όταν απλά αποφεύγουμε να τις σχολιάσουμε. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν το σχολιάζουμε, περνάει το πρόβλημα. Ενδεχομένως να μειώνονται οι εντάσεις με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις ότι κάποιοι τρώγονται μεταξύ τους και εσύ απλά δεν συμμετέχεις ή δεν κάνεις μια παρατήρηση, θα τους περάσει. Αν νομίζεις ότι αν χωρίς παρέμβαση τρίτων θα επέρθει η ισορροπία, η ειρήνευση και αποκλιμάκωση αυτών των ενεργειών που κάνει η Τουρκία με τον αναθεωρητισμό της προς εμάς, όπως εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε προκαλέσει την οργή της με κάποιον τρόπο, θα περάσει, θα μας περάσει αυτό, θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ πολύ αμφιβάλλω. Ενδεχομένως και επειδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και στην Τουρκία με την εδραίωση που έχει ο Ερντογάν εκεί ως πολιτικός και την αμφισβήτηση που δέχεται, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποκλιμακωθεί η ένταση που υπάρχει. Εδώ τα πράγματα δεν έγιναν καλύτερα όταν ήταν λίγο πιο ήσυχα εκεί, όχι τώρα, που κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτός να ζητήσει την ψήφο του λαού και βλέπουμε παντού τι συμβαίνει, όχι μόνο εκεί. Ο κόσμος από την άλλη στην Ελλάδα αντέδρασε στην επίσκεψη του Ρούμπιο, κυρίως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλες αριστερές οργανώσεις ή αντιπολεμικές, έκανα διαμαρτυρίες. Είναι παράδοση κάπως και το ξέρουμε ότι γίνεται πάντα. Σχεδόν σε όλες τις πορείες φώναζαν αυτό το σύνθημα «Φωνιάδος ο λαών Αμερικάνοι», δεν θα αλλάξει κάτι τώρα. Δεν είναι μοναδική, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, που κάνουν πολέμους, κάνουν και άλλοι. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα σε αυτούς. Προφανώς και φταίνε και το Ισραήλ και η Χαμάς και το Ιράν για αυτή τη σύραξη. Αλλά νομίζω ότι θα είναι το να νύψουμε τα σχήρας μας και να πάρουμε μια ουδέτερη θέση, δεν είναι θετικό, επιζήμιο θα είναι. Δεν εννοώ να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου, όπως δεν θα παίρναμε, ας πούμε, οπωσδήποτε το μέρος της Ρωσίας όταν επιτέθηκε στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα θεωρήσουμε κάποιον σύμμαχο μόνο και μόνο επειδή μαλώνει με κάποιον τον οποίο ενδεχομένως να μας συμφέρει να μαλώσει. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε το συμφέρον της χώρας, είτε ως κρατικής υπόστασης, είτε ως πατρίδας, δηλαδή όχι μόνο ως πατριώτες, αλλά και ως δραστηριοποιούμενοι σε αυτή την περιοχή στην οποία ζούμε, και να έχουμε καθαρό το μυαλό μας για να αξιολογούμε αυτά τα οποία ακούμε. Το αν κερδίζει η Ελλάδα περισσότερο από τον κάθετο διάδρομο που μεταφέρει φυσικό αέριο προς την Ανατολική Ευρώπη, αμερικάνικο, το αν μας συμφέρει η άμυνα, η οποία ναι μεν είπανε έχουμε συμφωνία με την Αμερική στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για τις βάσεις τις αμερικάνικες και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, ενισχύεται πραγματικά η άμυνα της χώρας με αυτές τις βάσεις? Δεν ξέρω αν σε αυτή την τρέχουσα συγκυρία αν μπορώ να το αποδεχθώ. Ενδεχομένως να είναι ένα κέρδος, μιλάω για το άμεσο, το στρατιωτικό. Όταν όμως αποτελεί στόχο, γιατί κάποιοι άλλοι μάλλον μεταξύ τους χωρίς τη δική μας εμπλοκή, ελληνικό έδαφος, επειδή απλά και μόνο υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και οι οποίες ενδεχομένως θα πρέπει να προστατευτούν με ελληνικά οπλικά συστήματα, γιατί δεν θα κουβαλήσουν πάτριο του δικούς τους αυτοί από εκεί εδώ. Τι θα γίνει αν πάει, όπως άκουσα τις προάλλες να συζητιέται στη Βουλή, αν στείλει, ξέρω εγώ, το Ιράν, πες ότι παλάβασαν και θέλουν να μας ρίξουν δύο πυράβλους. Και ο ένας πάει, ξέρω εγώ, στη Λαμία, ξέφυγαν, και ο άλλος πάει στη Σούδα.
1: Ξέφυγαν, όπως γνωρίζεις.
0: Ποιο θα προστατεύσουμε από τα δύο?
2: Καλημέρα σας.
0: Θα μπορεί να υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.

0: Θεοδωρέ, ολοκληρώσεις.
1: Μας έχουν ζαλίσει.
2: Εντάξει, και τα τηλέφωνα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε τώρα, να τα κλείνουμε εντελώς? Δεν θα φτάσουμε εκεί. Δεν τελείωσα. Παίρνουμε.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πώς καταλαβαίνεις, πηγαίνει.
2: Έχουμε,
0: και μισή.
2: Ναι, και είναι και 24.
0: Σε βάζω λίγο μουσική υπόψη.
2: Να τελειώσω και μετά. Έλεγα για το τι κερδίσαμε τελικά από αυτή την επίσκεψη και τι μας υποσχέθηκαν. Αυτά τα οποία ξέρουμε είναι ότι εγκρίθηκαν ή εγκρίνονται κάποια νέα εξοπλιστικά προγράμματα και για τα τεθωρακισμένα οχήματα και για τα F-16 και για τα F-35, πράγμα το οποίο είναι θετικό γιατί θα πάρουμε αυτά. Βέβαια τα 4 δις που κοστίζουν θα τα πληρώσουμε, έτσι. Δηλαδή τα αγοράζουμε, δεν μας τα κάνουν τώρα. Ανάμεσα σε αυτά βλέπουμε ότι υπογράφει μια συμφωνία για την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο πρόγραμμα State Partnership Program σε συνεργασία με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα. Τι θα κάνει αυτό? Θα δώσει τεχνογνωσία που τα ξέρουν αυτοί καλά και εμείς τα ξέρουμε λιγότερο καλά προφανώς σε θέματα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης φυσικών καταστροφών και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι και τι ξέρουν καλύτερα από εμάς οι εθνοφύλακες στη Φλόριντα, οι οποίοι είναι εκεί και δεν είναι στρατιωτικό σώμα, έτσι, η εθνοφυλακή είναι για να ασχολείται με θέματα εσωτερικά. Τι θέλουν να μάθουν στους στρατιώτες δικούς μας πώς πρέπει να βοηθάνε σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή να δέρουν αυτούς οι οποίοι κάνουν πορείες που το έχουμε δει παλαιότερα. Να γίνουν τέτοιου τύπου ασκήσεις εννοώ και στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί ο άλλος να πει ότι εγώ δεν θα κάνω πορείες και δεν με νοιάζει. Ή καλό είναι να βοηθάει και ο στρατός όταν κάπου παίρνει μια φωτιά ή όταν κάπου γίνεται ένα σεισμός. Δεν είναι κακό, προφανώς. Είναι όμως αυτοί που τους βλέπουν καμιά φορά να πηγαίνουν και να βοηθάνε χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί κατά έλα, γιατί δεν θα πάνε και όλοι στην Αμερική να εκπαιδευτούν. Ή είναι οι εύκολοι εργάτες όταν γίνεται απεργία, ας πούμε, θυμάσαι κάποτε με τα λεωφορεία στην Αθήνα, το Πασόκ τότε είχε επιστρατεύσει τους φαντάρους να οδηγάνε αρέο και να κουβαλάνε τον κόσμο. Ανεξάρτητα από κάποιος το θεωρεί καλό ή κακό αυτό το πράγμα, είναι ένα πρόβλημα όπως και να το κάνουμε. Είδαμε και άλλες συμφωνίες και ναυτιλιακές και στη τεχνολογία με αυτά τα data center που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες
0: στη χώρα.
2: Ναι, γενικά θα, και κάνουν και άλλα, και η Microsoft και η Google και η Amazon. Αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές, ενώ θεωρούμε ότι αυτά είναι πρόοδος,
0: όπως γνωρίζεις αυτές οι εταιρείες δεν θα απασχολήσουν προσωπικό.
2: Ναι, δεν θα απασχολήσουν προσωπικό. Θα πληρώνουν
0: το
2: φθηνότερα
0: το
2: ρεύμα, οτιδήποτε χρειάζεται, γιατί άμα ήταν να τα πληρώνουν στην τρέχουσα αγορά αξία θα μπορούσαν να τα έχουν εκεί που τα έχουν. Δεν χρειάζεται να κουβαλήθουν και να χτίζουν εδώ πέρα.
0: Άρα θα έχουμε
2: μιλάμε για μια αγορά για τα στρατιωτικά, μιλάω για 4 δισεκατομμύρια και πανηγυρίζουμε γιατί θα ξοδέψουμε 4 δισεκατομμύρια για να πάρουμε καινούργια όπλα που ναι μεν θα δώσουν μια ισχύ αμυντική, θα πω εισαγωγικά, στη χώρα, αλλά δεν μας τα κάνουν δώρο, τα αγοράζουμε, τα πληρώνουμε. Λέει, τι πανηγυρίζουμε που αγοράζουμε? Θα μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε ακόμα και αν αγοράσαμε κάτι από αλλού. Αν να θεωρούσαμε ότι έτσι είναι, είδαμε τι έγινε με τη Γαλλία που πουλάει όπλα στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία. Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι είναι με εμάς, δεν κοίταν το συμφέρον τους. Το ίδιο γίνεται και με αυτούς.
0: Κλείσανε, φίλε, αυτοί πρώτα με εμάς, πήραν αυτά που είναι.
2: Αυτό
0: πάρουνε.
2: Που μου κάνει εντύπωση, μάλλον το βλέπω, όχι μου κάνει εντύπωση, είναι ότι γενικά η ΗΠΑ, επειδή υπάρχουν, έχουν και πρόβλημα στο οικονομικό, έτσι, είναι τεράστιο το χρέος που έχουν οι ΗΠΑ πλέον και είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί, προσπαθούν με νύχια και με δόντια για να το μαζέψουν, είτε προωθώντας αγορές, επενδύσεις ξένων προς τη ΣΥΠΑ, είτε πουλώντας εξοπλισμό δεξιά και αριστερά. Γιατί έτσι, κερδίζουν χρήματα. Και έχεις και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κατηγορεί τους υπόλοιπους, τους Ευρωπαίους, γιατί δήθεν απασχολούν αμερικανικό προσωπικό στις βάσεις, οι οποίες οι ίδιοι απέτυχαν να είναι εδώ για να έχουν τον έλεγχο. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε. Πριν από κάποια χρόνια, θέλω κάποια χρόνια, εννοώ πολλά, έτσι, όχι χθες προχθές.
0: Πολλά θυμάσαι.
2: Ναι. Σαν σήμερα αυτή τη. αυτή τη διαδικασία των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέξουν είτε τις κοντινές είτε τις πιο απομακρυσμένες χώρες για να επιβάλλουν πολιτικές που αυτοί θεωρούν επικερδείς για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1967, 8 προς 9 Οκτωβρίου, εχμαλωτίστηκε ο Τσε Γκεβάρα στη Βολιβία και δολοφονήθηκε. Οι δολοφόνοι του μοίρασαν τη φωτογραφία του νεκρού σε όλο τον κόσμο, πιστεύοντας ότι έτσι θα σφράγιζαν και θα έκλειναν τους λογαριασμούς του μαζί του. Τελικά αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος. Μια άλλη φωτογραφία του Τσε ήταν εκείνη που έμελε να μείνει στην ιστορία.

0: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Δεν ξέρω, Πέτρος, αν έχει κάποιο πρόβλημα και δεν έχει συνηθεί.
1: Δεν γύρισε από το μπαζάρι.
0: Μπορούμε να πούμε εμείς κάτι. Α, όταν θα συνδεθεί να μιλήσει, θα
1: κάνουμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τη διακοπή μας.
1: Άμα τον ακούσουμε, θα κόψουμε κατευθείαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει το preview και ανοιχτό το δικό του.
0: Θα έχουμε την μουσική τη δική του από κάτω.
1: Ωραία. Εντάξει, γίνεται και αυτό κι άλλο.
0: Έχει κάποια μηνύματα ενδεχομένως που θες να τα πούμε.
1: Δεν θέλω να πούμε τίποτα.
0: Δεν θέλω να πούμε τίποτα.
1: Γιατί δεν θέλω να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, προφανώς για να απαντήσω και στο φίλο ακροατή ή τη φίλη ακροάτρια στο μήνυμα.
0: Ήταν καλή η ομιλία του Ρούμπιου.
1: Εντάξει, έχει μια ομιλία, ήταν καλή για αυτούς τους οποίους απευθύνεται ενδεχομένως.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή, το είπαμε και εμείς.
1: Ήταν απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό.
0: Το ότι πάει για πρόεδρος. Προφανώς το γνωρίζουμε, ναι, γι' αυτό.
1: Είπαμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπε αυτά που είπε και τα είπε από εκεί που είπε, για να πλασαριστεί και αυτός δίπλα στον έτερο, το J.D. Vance, ο οποίος ως αντιπρόεδρος έχει ένα μικρό προβάδισμα και ήδη από κάποιους προωθείται για πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα πω βέβαια ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να προκριθεί ο Ρούμπιο, άσχετα τι θέλει αυτός ή τι θέλει ο κόσμος, θα τον ψηφίσει. Θα έλεγα ότι είναι μεγαλύτερο το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος πρόεδρος ο Βανς και ο Ρούμπιο να είναι στη θέση του αντιπροέδρου, αν πιστεύουν ότι αυτό θα κερδίσει το αμερικανικό κόσμο στις εκλογές. Γιατί είτε το γνωρίζουν όλοι είτε όχι, ο Βανς έχει ένα πρόκλημα λόγω της σχέσης που έχει με τον TL, τα αμερικανικά συμφέροντος δισεκατομμυρίουχους στην Αμερική. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να ψηφίζει ο κόσμος, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι υποψήφοι, οι οποίοι κάνουν κουμάντο, είναι αυτοί που θέλει, αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τις απόψεις τους.
2: Επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε σημείο να ανακαλέσουμε την απόφαση της ΔΕΙΑ, γιατί φαντάζομαι από τα λεγόμενα που έχει πει προς τα έξω ο ίδιος ότι σήμερα θα εξαρτοποιηθεί. Πριν όμως από αυτό, νομίζω ότι πρέπει να πω τι έχει γίνει. Για να είμαι έντιμος απέναντι στην κοινωνία και για να μην υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Και ας κρίνει ο κόσμος το τι έχει συμβεί τελικά. Γιατί εμείς ως παράταξη, ακόμα και αυτοί που λείπουν με τους οποίους επικοινώνησα από το πρωί αρκετές φορές, δεν έχουμε αλλάξει την άποψή μας. Και επιμένουμε. Και αυτό θα περιλαμβάνεται στη σημερινή απόφαση. Όπως επίσης σήμερα, ανοίγουμε την κουβέντα όχι μόνο παραταξιακά, εδώ μέσα, στον ναό της Δημοκρατίας για το Δήμο μας, και έχει το δικαίωμα να απολογηθεί αν θέλει. Αλλά αυτή η απόφαση θα πάει έτσι με την κοινωνία. Και ας επιλέξει ο ίδιος να κάνει ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε στο Δήμο μια καταγγελία για εργασιακό εκφοβισμό από έναν υπάλληλο προς μια άλλη. Το οποίο προσπαθήσαμε άπαντες από τη διευθύντρια, την αρμόδια του δίκη των διοικητικών υπηρεσιών, από μένα, από το νομικό του Δήμου και από διάφορους άλλους ανθρώπους, να βρούμε μια κοινή λύση να το κλείσουν. Να μην προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες, δεν υπήρχε λόγο. Δυστυχώς όμως ήταν ανέκδοτο. Ανέκδοτο, να μην κρατιέται. Και ήδη. Κάποια στιγμή λοιπόν επανήλθε αυτή που η καταγγελθήσα με μια άλλη καταγγελία, με μια απάντηση μάλλον που στην ουσία αντέστρεφε τον εργασιακό εκφοβισμό στον ίδιο υπάλληλο. Και κάποια στιγμή κλήθηκε η κυρία διευθύντρια να κάνει τον έλεγχο της υπόθεσης. Να ελέγξει τελικά αν αυτό το πράγμα ήταν εργασιακός εκφοβισμός ή δεν ήταν. Κάτι το οποίο μάλιστα πραγματικά και σε 5 μέρες από την καταγγελία. Το έκανε μετά από 2 μήνες.
3: Υπάρχει
2: εγγράφος στη δικογραφία, η οποία είναι στο γραφείο. Εγώ αυτό που λέω μπορώ να το αποδείξω. Ναι. Αυτό που λένε οι άλλοι δεν ξέρω τι θα αποδείξω. Ναι. Προχωράμε. Καταλήγει το πόρισμα ότι δεν είναι εργασιακός εκφοβισμός, κανένα πρόβλημα, αφού αυτό έκρινε η διευθύντρια. Το οποίο πόρισμα το κοινοποιεί επιστευτικό πρωτόκολλο, το πόρισμα, παρακαλώ. Οι δύο που κάνατε δήμαρχοι ξέρετε Ποιος διαχειρίζεται τον πιστευτικό πρωτοκόλλο? Ποιος θα διαχειρίζεται? Μόνο ο Δήμαρχος. Κοινοποιεί λοιπόν στη μία υπάλληλο το πόρισμα, όχι στον άλλον, και με το οποίο πόρισμα η μία υπάλληλος πάει και μου κάνει μήνυση. Το κερδίζω πρωτοκόλλο. Κάνει την έφεση, το ξανακερδίζω στην έφεση. Κάποια στιγμή δεν πάω καταλάβω το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι μπορεί να έχει συμβεί και εγώ με όλη αυτή την ιστορία. Παράλληλα, η σύζυγος του κυρίου Σαββίδη έβριζε τη δημάρχου στο δημαρχείο. Κάποιος απειλήσε και τηλεφωνικά. Εγώ σου λέω αυτά που λέω, μπορώ να τα αποδείξω. Ο κύριος Σαββίδης είναι δημοτικός σύμβουλος. Κάτι το οποίο δεν πήρε θέση. Άρα λοιπόν, αν δεν παίρνει θέση.
3: Θα πάρει το λόγο σου.
2: Θα μπορέσετε να απαντήσετε. Αν δεν παίρνει θέση. Αν δεν μπορεί να πάρει θέση. Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Το ανοίγω το δέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Και έχετε εσείς που δεν ανοίξετε το στόμα σας όχι μόνο 2,5 χρόνια τώρα και άλλα του 5 που είστε με τον κύριο Πίνο. Μην τρελάνετε.
4: Όλες,
2: λοιπόν,
4: όλες τις συζητήσεις ήσουν απαλό.
2: Άρα λοιπόν ένας δημοτικός σύμβουλος για να είναι στην ομάδα θα πρέπει να μπορεί και να προστατεύσει έστω έναν από όλους. Δεν πάει σε προβλήματα με όλους. Δεν το έκανε ποτέ. Και είναι το όλο περίεργο στην κατάσταση τώρα. Γιατί θα περίμενα από τη μέρα που πήγα και κατέθεσα που άρχισε να διαδελευκάνει το θέμα, άρχισε να ξεδιαλύνει, να έρθει μια μέρα στο γραφείο μου και να συζητήσουμε. Αντίθετα, τι επέλεξε.
4: Κυρία,
2: επέλεξε.
4: Μπορεί, θα τα γράφετε ακριβώς όπως τα λέτε.
3: Είμαι διακόπτη όμως.
2: Είστε τόσο άσχετος που δεν ξέρετε ότι είμαι απομαγνητοφωνημένο. Και δεν είστε άσχετοι. Τα οποία τα πήρατε την προηγούμενη φορά και κάνετε αναφορά στην αποκεντρωμένη που έχετε κάνει 10. Τους έχετε κουράσει. Λοιπόν,
4: όχι μόνο, μη στεναχωρείτε.
2: Θα συνεχίσει, ξέρει τον τρόπο. Τον δρόμο τον ξέρει. Είναι γνωστή
4: αυτή.
2: Λοιπόν,
3: να ολοκληρώσει.
2: Γιατί εγώ δεν κάνω τα παιδιά. Εγώ μιλάω ανοιχτά. Ανοιχτά. Γιατί λοιπόν να έρθει να συζητήσουμε ότι εδώ κάτι υπάρχει. Αντίθετα, αν είσαι να δημιουργεί προβλήματα με τους δημοτικούς συμβούλους και να σχεδιάζει και την ανατροπή, όχι τώρα. Είτε αν είχα καταδικαστεί και τεθόμουν σε αργία, είτε για τις επόμενες εκλογές. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν μπορεί να είναι στην ομάδα, τότε καταλαβαίνετε αποκεντρωμένοι δεν το βλέπει καλά το θέμα.
4: Έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν, για αυτούς τους λόγους ξαναλέω, επιμένουμε στην καραβή. Θέλω να καταγραφούν, να μπουν στην απόφαση και θα φύγει έτσι στην αποκεντρωμένη. Αν από την ομάδα κάποιος έχει διαφορετική άποψη, πρέπει να το πει τώρα. Αν όχι, προφανώς και σημαίνει ότι όλοι συμφωνείτε, όπως συμφωνούν και αυτοί που λείπουν, ξαναλέω. Αυτά γίνανε με τον κύριο Σαββίδη.
4: Δεν γίνεται τίποτα, αυτά είναι όλα
3: Σαββίδη.
4: Λοιπόν, κύριε
3: Δήμαρχε,
4: με τι κριτήρια τέλος πάντων δεν είπε σε μένα από εδώ, τι είπε στην πρώτη φορά, θυμάσαι? Ότι εγώ κατηγόρησα κάποιους από εδώ συναδέλφους. Δεν μας λες ποιον κατηγόρησα. Για να μου κάτσω στους καμία να πάμε στα δικαστήρια. Το ορίστε, πες. Εκείνος, εκείνος, εκείνος, πες. Έχεις κότσια. Αρκτώνη, πες το. Πες ποιον. Ποιον με κατηγόρησα.
2: Καταρχάς είπα
4: λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, η Δημοπούλου και η Παρθένα. Άστο, θα το κανονίσω να
2: κατηγόρησε.
4: Εσύ να μου πεις
2: να προσθέσω κάτι ακόμα.
4: Ποιον κατηγόρησα?
2: Το οποίο έχει αξία.
4: Τον Πέτρο, τον λοιπόν, Γιάννη, τον Τάκη, τον Μάκη.
2: Και το κλείνω εδώ.
4: Να μην κλειστεί μόνο.
2: Είπα η γυναίκα σας το έκανε. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Επειδή εδώ μέσα είχα πει κάποια στιγμή, αφού δικαιώθηκα, ότι θα κάνω και ΕΔΕ. Και θα μπορεί κάποιο, γιατί ο Δήμαρχος δεν έκανε ΕΔΕ σήμερα? Γιατί η ΕΔΕ στη διευθύντρια πρέπει να γίνει από διευθυντή. Δεν τολμάει κανένας διευθυντής να την κάνει. Είναι τέτοια η τρομοκρατία. Κανένας δεν θέλει. Με παραπέμπουν σε άλλη υπηρεσία. Να μας μάθει όλη φορά δηλαδή.
4: Αυτό,
2: αυτός είναι ο νόμος που δεν έγινε μέχρι σήμερα.
4: Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Ο νόμος το λέει αυτό.
2: Αυτά.
4: Ο νόμος. Κύριε. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
3: Θέλετε να τοποθετηθείτε.
2: Το εύχομαι.
4: Τι να τοποθετηθείτε. Να μας πούνε εδώ ποιο κατηγόρησα. Αυτά να μου πει. Να μου πει εδώ δεν είπε ότι εγώ κατηγόρησα. Εγώ δεν προκαλώ όλου έναν ένα. Ένα μέρος που μου ερώτησε. Πες μου, να μου πει ποιον κατηγόρησες. Τι θέλεις, κάτσε εκεί. Ποιον κατηγόρησες.
3: Πες
4: μου, ποιον κατηγόρησες. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δεν θα πείτε λίγο. Δε Όλα ήταν ψέματα. Δηλώνω εδώ ρητάκι κατηγορηματικά ή είναι ψεύτης. Και τα φέρω. Έχεις κότσια. Φέρτε την Περλοπούλου, φέρτε την Παρθένακο. Φέρτε την. Φέρτε την κοντά μου. Για να πει τι είπα κοντά μου. Θυμάσαι. Έλα να σώσουμε τον Νικολάκη Περλοπούλου. Ξέρετε τι είπε. Έλα να σώσουμε τον Νικολάκη Περλοπούλου και μετά βλέπουμε για σένα. Δεν το είπε. Δεν ξέρω, μπροστά σου είσαι. Και δεν την έδιωξε έξω. Ναι, μπροστά σου εσύ, πώς λένε την άλλη, και η Όργα και η τέτοια.
2: Εσύ δεν είσαι νόμος.
4: Είσαι φίλοι.
2: Εσύ δεν είσαι.
4: Δεν είμαι.
2: Και πού το ξέρεις.
4: Η γυναίκα μου το είπε. Δεν την έδιωξες. Για αυτό το πράγμα.
2: Λίγα σου λέει.
4: Λίγα μου λέει.
3: Κύριε Μπάτση,
4: τι να ψηφίσουμε, λέει ανάπτυξη σε
2: απόφαση. Αλλά είναι μία απόφαση, πραγματικά.
4: Αφού δεν
2: υπάρχει. Ρε Χρήστο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαγραφή εκεί την ώρα, για πώς μπορεί να κλειδεί. Και του σημαίνει δηλαδή ότι εντάσσεται πάλι στο συμβούλιο τη ΔΕΗ. Από
4: σήμερα. Φυσικά μου είπε.
2: Καταλάβετε ότι εμείς επιμένουμε στη διαγραφή, δεν ξέρω γιατί σε
4: θα ανακληθεί. Συγγνώμη λίγο.
2: Και από εκεί και πέρα
4: θα ανακληθεί η απόφαση. Ούτε σε αυτό σε κανένα. Λοιπόν, κυρίε και θέλω να καταγραφούν όλο ό,τι είπε. Και δεύτερον, θα γίνει ανάκληση, ωραία το δέχομαι, αλλά σύμφωνα με τον νόμο. Ό,τι λέει ο νόμος. Ό,τι λέει η αποκεντρωμένη. Τι του είπε η αποκεντρωμένη να με επαναφέρει και αυτός που πέρασαν 3,5 μήνες και δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Δεν είναι αδίκημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είναι αδίκημα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Τώρα μας φέρει εδώ την Παρθένα, εγώ το προκαλώ εδώ δημόσια σε όλη την αρμοπία. Να φέρει την Παρθένα, την Όγκα και τον Κοντάκο. Να δούμε τι είπε ο Κοντάκος στην Παρθένα. Τι τον είπε ο Κοντάκος. Για να σώσουμε αυτόν εδώ, για να σώσουμε λέει τον Νικολάκη και όλοι, θα πει αυτό το πράγμα. Θα την πει ο Κοντάκος να πει ψέματα την Όγκα και να τρέχει όλα στα δικαστήρια. Αυτό είναι ο Δήμαρχος.
3: Λοιπόν, αυτό είναι. Να προχωρήσουμε. Come along.

0: Λοιπόν, ασφαλώς αναμένεται και συνέχεια. Υπάρχουν πολλά, δεν προλαβαίνω σήμερα να τα δούμε. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε και κάποιους σχολιασμούς που υπάρχουν, που ακολούθησαν. Και πολύ σύντομα θα πάμε να δούμε ένα θέμα ακόμα που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ήδρευσης Αποχέτευσης και την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και η λύση όπως ακούστηκε είναι μόνο να αυξηθεί η τιμή του νερού μέχρι και 50%, ακούστηκε ένας αριθμός.
1: Εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση, πρέπει να ενημερώσουμε το Σώμα για μερικές βασικές διατάξεις που θεσπίζονται με το νέο Δημοτικό Κώδικα. Πρώτον, έχει δοθεί πλέον στην επιχείρηση η δυνατότητα να βεβαιώνει στην ΑΔΕ κατευθείαν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών, κάτι που αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μοχλοποίηση για την ύπαρξη των εσόδων της επιχείρησης. Σας είπα πριν ότι ένα μέρος, ένα η ευθύνη της αποτυχίας της αύξησης του 18 ήταν στο ότι δεν μπορούσαμε να εισπράξουμε το σύνολο των βεβαιωθών. Τώρα, βεβαιώνοντάς σας την εφορία, ευελπιστούμε ότι αντί για το 85% θα εισπράττουμε τουλάχιστον το 90 με 95%. Λοιπόν, δεύτερο, με τον νέο Δημοτικό Κώδικα. Σύμφωνα με τον νέο Δημοτικό Κώδικα, ένα δεύτερο μισό έσπραξη των εσόδων της επιχείρησης είναι η επιβολή προστίμου 50% στις ληξιπρόθεσμες και μη διακανονιζόμενες οφειλές των καταναλωτών μετά τους 6 μήνες. Είναι κάτι πολύ χοντρό. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά σε οφειλές άλλων τεχνοφελών υπηρεσιών. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει, προς το παρόν υφίσταται. Δηλαδή, ο νόμος αυτός που βγήκε στα τέλη του Ιουνίου του 26, στα τέλη του Δεκεμβρίου του 26, θα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το εξάμεινο θα πρέπει να επιβαρυνθούν με 50%. Δηλαδή, χρωστάς 10, θα χρωστάς πλέον 15.
2: Και δεν πληρώνεις εφορία.
1: Η εφορία είναι δεδομένη. Οι διακανονισμοί επίσης θα πραγματοποιούνται με αυστηρότερους όρους, αφού πλέον δεν θα υπάρχουν ευεργετικές ρυθμίσεις, μείωση τόκων και προσαυξήσεων, αλλά οι δόσεις θα υπολογίζονται ως τοποχρεωλήσεις. Μέχρι τώρα, για να δώσουμε κίνητρο σε αυτόν που χρωστούσε, κατά τη γνώμη μου άδικα, γιατί αδικούσαμε τον καλοπληρωτή, τους δίναμε την ευκαιρία να πληρώσουν χωρίς χαρίζοντας κάποιο μέρος τόκων.
3: Τον κανονισμό των ΔΕΙΑ, για κάθε 600 άτομα, για κάθε 600 κατοίκους, οι ΔΕΙΑ πρέπει να έχουν έναν υπάλληλο. Αυτό συνεπάγεται γύρω στους 50 υπαλλήλους ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είχε η ΔΕΙΑ. Εμείς δεν έχουμε ούτε τους μισούς. Γιατί γίνανε κάποιες συζητήσεις έξω. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα για να μην υπάρχουν. Να ξέρετε τι συμβαίνει. Ναι, εννοείται αυτό. Υπάλληλοι, η διοικητική και η τεχνική. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί οι λήψεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ΔΕΙΑ. Εύκολα μπορούμε να τα λέμε, αλλά αν δεν έχουμε στοιχεία, καλό είναι να περιμένουμε να ακούσουμε τα στοιχεία και να ξέρουμε τι γίνεται για να απαντάμε. Σύμφωνα με το νέο κώδικα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά που μας επιβάλλει. Εγώ είμαι ο πρώτος που έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση και όπως το κάτω-κάτω καταναλωτής είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει η επιχειρησιακή μελέτη, γιατί διαφορετικά ό,τι χαρτιά στέλνουμε στην αποκεντρωμένη σύμφωνα και έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό, θα μας έρχονται πίσω, δεν θα μας τα υπογράφουν, γιατί θα μας λένε παιδιά εδώ το επιχειρησιακό σας λέει αυτά, εσείς δεν τα ακολουθείτε, δεν φέρετε σε σχελισμένο προϋπολογισμό, δεν θα κάνετε κανένα έξοδο. Και αυτό τι συνεπάγεται? Δεν θα μπορούμε να παρέμβουμε να κάνουμε 7 αντιλιοστάσια φέτος. 7 αντιλίες αλλάξαμε φέτος με χρέος. Ενώ χρωστάμε στον ιδιώτη 200 χιλιάρικα, έρχεται ο άνθρωπος παρόλα αυτά δίνοντάς του ένα ελάχιστο ποσό, γιατί αυτή τη δυνατότητα έχουμε, και μας άλλαξε τις αντιλίες. 7 αντιλίες φέτος το καλοκαίρι μόνο. Χώρια οι βλάβες, χώρια οι αντικαταστάσεις αγωγών σε πολλά σημεία στα οποία σπάνε συνέχεια και πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουμε τον αγωγό, και αυτό ενέχει τα έξοδα που έχει.
4: Τώρα από 30, 35, 40 λεπτά. Όταν τα ρυθμίσουν, λέει η ΔΕΗ, αυτό το διασφαλίζει και το προϋπολογισμό.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Και πάμε γρήγορα να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα, διότι η ώρα από ό,τι βλέπω πέρασε η ατμόσφαιρα, εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο πολεμική, ήταν και λίγο ευχάριστη, θα γίνει ακόμα πιο καλή με την γιορτή Κάσινου Σάββατο και Κυριακή στο Λυκόστομο. Το Σαββατοκύριακο όμως περιλαμβάνει και ποδόσφαιρα, πάμε να το δούμε. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική. Οι άλλες αναμετρήσεις την Κυριακή στις 4 η ώρα. Στον όμιλο που συμμετέχει ο Παναθηναϊκός έχουμε Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πολύκαστρο. Μπαμπ Θεσσαλονίκης Ακρίτες Σικιών. ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας Κυρκυσιακός και Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Πρεμιέρα στην Α1 και στην Α κατηγορία στην ΕΠΣ Πέλλας. Αύριο Σάββατο στις 4.30 τα παιχνίδια, όπως και τα Κυριακάτικα. Αύριο λοιπόν στην Α κατηγορία, όλα τα παιχνίδια αύριο γίνονται στην κατηγορία αυτή. Αμπελιές Λάκα, Αλμοπός Γαλατάδες, Μελίση Όρμα, Λοιπόν στην Α κατηγορία, όλα τα παιχνίδια αύριο γίνονται στην κατηγορία αυτή. Αμπελιές Λάκα, Αλμοπός Γαλατάδες, Μελίση Όρμα, Πρόμαχη Καλή, Παραλίμνη Εθνικός Αρδέας και Δαμιανό Μεσιανό. Την Κυριακή τώρα...

0: Και φτάσαμε στο τέλος. Ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, καλά κάστανα και κρασιά, και Σάββατο να θυμίσω στους φίλους της παραδοσιακής λαϊκής χορευτικής και οποιοδήποτε άλλης λαϊκής μουσικής στο χάραμα στο Λυκόστομο, και είναι ευκαιρία μετά τη γιορτή κάστανου, μπορεί ο καθένας να τα συνδυάσει όλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον Πέτρο Σαμάδη με τεμποδίων από την Αλμοπία.
2: Διάφορα πράγματα γίνονται εκεί, έτσι.
1: Εκδηλώσεις.
2: Δεν εννοούσα αυτά, βέβαια.
1: Α, εννοείσαι μέσα στο Δήμο, έτσι.
2: Για τα άλλα που γίνονται, τις εκδηλώσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ.
1: Εμένα μην μείνα τα κάστανα, ξέρεις.
2: Τα κάστανα, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Αυτή η ένταση νομίζω υπάρχει από πέρσι.
2: Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο, προφανώς.
1: Αλλά μάλλον τώρα, ξέρεις, μάλλον θα υπάρχει διάσπαση, ο χωρισμός.
2: Πιθανότατα, το έχει η εποχή τώρα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι λένε ότι κάνει κρύο καιρός για δύο, αλλά επειδή δεν έχουν πλακώσει ακόμα τα πολύ τα κρύα, υπάρχουν κάποιοι χωρισμοί, υπάρχουν. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, μια γουλιά έμεινε να την πιούμε ό,τι θα ακούσουμε λίγο μουσική μέχρι τις 12. Για να κλείσω εντελώς το προηγούμενο θέμα, προφανώς κάποια πράγματα είναι άποψη δική μου και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως έχουν τη δική τους άποψη, και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ότι και στην Κούβα πεινάει ο κόσμος, δεν είναι διαπίστωση μονάχα ενός. Τώρα δεν είναι της ώρας, μια που πέρασε η ώρα πλέον, να αναλύσουμε το τι, πώς και γιατί. Θα πω βέβαια ότι εκτός από αυτή την επέτειο που συζήτησα πριν, υπάρχει και άλλη μία. Θα πω χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε εμάς, χρόνια πολλά στη γυναίκα μου.
1: Α, χρόνια πολλά, δεν μας τα άγγελες.
2: Έχω επέτειο σήμερα γάμου.
1: Γι' αυτό παρήγγειλες τούρτα, προλίγο μιλούσες λοιπόν, κάτι, άκουγα τούρτα σε τρία πατώματα και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να κάνεις έκπληξη στη γυναίκα σου.
2: Όχι, στη γειτονιά.
1: Χρόνια πολλά, φίλε Θοδωρέ.
2: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM. Ίσο
6: από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονέ, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρο Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινητοποιηθείτε, με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεω προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική η Θηβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
7: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό 2 ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους.

0: είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα να υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις κρυμμένες εγκαταστάσεις της
1: Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την
0: ακριβώς. Ακριβώς γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση, η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
1: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
3: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
1: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη: πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
4: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω, γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
5: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
1: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
5: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο.

0: Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση, θα λέγαμε, του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
1: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε οι πληροφορίες να έχουμε.
0: Θυμίζω πάλι επικαλούμενος το ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την ναύτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ 2 εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
2: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
3: Ναι,
2: ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
1: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
0: Πάλι με κόβεις.
1: Πάλι σε περιορίζω.
0: Ναι, ως προς τις πρόορες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις πρόορες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ότι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
1: Ανασχηματισμός όχι.
0: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
1: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
0: Εκτός στοιχήματος, μάλλον έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα, στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
1: Από αλλεπάλληλες ήττες,
0: όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση
1: μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
0: Η ψυχή της παράταξης.
1: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μια αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
0: Μια φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι. Και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό ή που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
1: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές για πολύ καθαρή διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
1: Ωραία.
0: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
1: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
0: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
1: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
2: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς, αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού. Ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
3: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη. Να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου, με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
1: Περιγράφει
3: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
1: Μόνο,
3: και απειλή
1: μόνο εθελούσιας. Δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά δηλαδή.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ, ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους, οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία, παρόλα αυτά, κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει γύρω στο 5,1%. Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά και υπερβολικά αναλυτικά, θα έλεγα. Με αποτέλεσμα, αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη, όπως και να τα δει.
1: Αυτά
3: δεις,
1: που έχει ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
3: Κοίτα να δεις. Εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσοξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%, ανέβγαινε.
1: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανση, νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανση, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
3: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
1: Ναι.
3: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
1: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
3: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
1: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
3: Σωστό, όχι. Προσγνώσεις και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
1: Άρα λες κοντά στο 1,50.
3: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
1: Σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
3: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή. Και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ. Και είδαμε τιμές κάτω από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
2: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
1: Τι λες?
3: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
1: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
3: Για να καταλάβουμε κάτι, ότι Εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις, όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από τον
1: πληθωρισμό. Που δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι ναι, σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε ναι, πολύ λίγο χρόνο, ναι, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
3: Ναι, ήταν σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
1: Τέλος, τελειώνει. Αυτό το ζητούσαμε εμείς.
3: Για την άμυνα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
1: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
3: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά. Τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass, κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Κατά. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Ξεμπάλιζα με Θράκων.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη με Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
19: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
20: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
19: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
18: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας. Κάτι γνώμη μου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε ναι. Σφίμωγμε.
18: Φαντάζομαι και λιακάδα.
2: Λιακάδα. Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια. Συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
18: Όμορφες εικόνες.
2: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το ζωγράφιο Λύκειο. Mm-hmm. Γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για στα θεμέλια του ζωγραφείου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
18: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και.
2: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
18: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα. Ούτως ή άλλως, ο Διακρατός του Σκάι το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
2: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα, θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο. Ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια.
18: Ένα αεράκι. Ένα αεράκι.
2: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άδεια και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση, θα λέγαμε. Τώρα, πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
18: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντεροπορική άμυνα, συστήματα αντεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
18: έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα πώς τον έλεγε, Μακρόν.
2: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη, δεν πειράζει. Αυτά, οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
18: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
2: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
18: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
2: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζουν, είμαστε παραδοσιακοί.
18: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Καταρχάς, για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει. Είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε.
19: περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
18: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Είπε λοιπόν:
19: τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
18: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες, όπως είπα, για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
18: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
3: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
18: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
18: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Arts TV, αν θυμάμαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
18: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
21: Για μην φέρνετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
22: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
21: μετά θα πάρει.
22: Σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
19: Εκεί σας έβρισε.
22: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
18: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνσή του από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσει και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κόμμα και το απαντάει και ο παρουσιαστής. Ότι δεν μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
18: Α, θα κινηθεί και νομικά.
3: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
18: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μία σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
3: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
18: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά και στο σχολείο της Εγκράβας. Τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
23: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
30: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρια, αστυνομική μας διδάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
2: Οι δύο δράστες Σπύρου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να το αρπάξουν το κινητό. Είναι καρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναστικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
3: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Στην οποία έλεγε
3: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, ναι. Και μέχρι και σήμερα, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία. Ναι. Έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
3: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης. Του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος με ένα Σαββατοκυριακό και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, αν δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
3: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
1: Το θέμα είναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό, όπως είπες, όμως
1: είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
3: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Νομπέλ Ειρήνη στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλα Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Γεια Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
9: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
10: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
9: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
10: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
5: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: είναι σωστό.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
8: like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
8: με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, χαίρετε, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα σχεδόν, έφτασε Παρασκευή και δεν καταλάβαμε κάτι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Είμαστε όμως εδώ δυνατοί, με θετική ενέργεια, να ακούσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

η κόντρα Καρβέλα Βύση. Ασφαλιστικά μέτρα για τα τραγούδια του συνθέτη. Θα τραγουδήσει φέτος τελικά το χειμώνα η Άννα Βύση στο κέντρο διασκέδασης που ετοιμάζεται για αυτήν.

0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όλα τα, μάλλον τα περισσότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση, τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Άμα της το απαγορεύσει κανονικά, έτσι, τι τραγούδια θα πει η Βύση, παιδιά? Θα αναγκαστεί να πει μόνο παλιά τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βύση στη συναυλία της στο ΆΚΑ, σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, χαρακτηριζώντας τες χειρότερες από κάθε άλλη φορά, και τόνισε πως η κριτική γίνεται με καλή διάθεση.

άλλο που διαβάσαμε, παιδιά, που το έχουμε ξαναχιλιοδιαβάσει. Πάλι η ίδια ιστορία. Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του Ράδιο Αρβίλα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον Αντένα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Παιδιά, αυτά τα γράφαν και πέρυσι και πρόπερσι και τελικά πάλι στον Αντένα ήταν με την εκπομπή τους να κάνει θράψη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Bella FM.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Κλούνεϊ. Ανοίγει, παιδιά, ιταλικό εστιατόριο στην Γαλλία. Παντρεύει Γαλλία και Ιταλία. Λίγα χιλιόμετρα

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το μήνα δύο ζώδια θα βάλουν τη ζωή τους σε τάξη. Θα ξεκαθαρίσουν σχέσεις και καταστάσεις. Μιλάμε για το ζυγό και για τον παρθένο.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε, παιδιά, Γιώργο Γιαννιά, το τραγούδι, το αγαπημένο που αγαπήσαμε όλοι, δηλαδή, «Πάνω στα σύρματα».

Μία Βογιατζάκη, αγαπημένη μας, λέει ότι έχει χάσει συνολικά 36 κιλά. Το ζήτημα, λέει, είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω.

Αγαπημένοι μου φίλοι, άλλη μια εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να ξεκουραστείτε όσοι το έχετε ανάγκη. Και όσοι έχετε ανάγκη τη διασκέδαση, διασκεδάστε, χαμογελάστε, βγείτε έξω παιδιά. Περάστε όμορφα και εννοείται να ακούτε ραδιόφωνο, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο που μόνο επιτυχίες για σας φροντίζει να παίζει. Θα τα πούμε μαζί πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Από μένα να προσέχετε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Απέναντί μου ξανά σε είδα, που να μη σε έβλεπα δηλαδή. Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια, φώτα υφή στα μαύρα σκοτάδια, σαν μια ταινία που παίζει ξανά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 10. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM Στέρεο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ράδιο Bella. Ράδιο Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.